0: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio. Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε 25η ημέρα, μάλλον 23η ημέρα του Ιούνιου. Η αλήθεια είναι ότι κάνει κρύο. Κρύο, κρύο, κρύο. Μπορεί το θερμόμετρο να δείχνει 11 βαθμούς, αλλά νομίζω ότι έχει 5 με 6. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχουμε και αυτό το, πώς το λένε, το feel like που λέει, την αίσθηση, η οποία είναι πολύ πιο χαμηλή η θερμοκρασία. Έτσι την αντιλαμβανόμαστε βασικά. 7 βαθμούς είχε το πρωί με 6. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, όλους τους αγαπημένους, όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε στη Μελβούνη και τη Βικτόρια, είτε στις άλλες πολιτείες της Αυστραλίας. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα και στην πατρίδα μας, καλημέρα σε όλες τις γωνίες του πλανήτη. Είπαμε, είστε χιλιάδες εσείς που ακούτε καθημερινά το αγαπημένο ραδιόφωνο. Να σας θυμίσω, μέχρι τις 1 πίσω από το μικρόφωνο Στράτος Οταλίδης, θα πάμε παρεΐτσα λοιπόν μέχρι τις 1. Αγρυπίνα, Αριστοκλής, Αριστόκλεια και Βάρβαρος. Επαναλαμβάνω, Αγρυπίνα, Αριστοκλής, Αριστόκλεια, Βάρβαρος, τα ονοματάκια που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά και εσάς που έχετε γενέθλια φυσικά. Να είστε πάντα γεροί και ευτυχισμένοι. Έχουμε να πούμε χρόνια πολλά στον Παναήτο Διακρούση. Εδώ τον Παναήτο Διακρούση, πολύγνωστος και πάντα ευτυχισμένος να είναι. Διεθνή ημέρα γυναικών μηχανικών. Διεθνή ημέρα ενημέρωση για το σύνδρομο Ντραβέ. Διεθνή ημέρα χειρών. Όχι χείρων, χειρών. Είναι, λέει, για τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα ουσιαστικά μέλη. Είναι η μέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία, Ολυμπιακή ημέρα, όχι του Γανιμίδη, του Ολυμπιακού, άλλη Ολυμπιακή ημέρα είναι αυτή. Εορταστικές εκδηλώσεις συλλογραφικού χαρακτήρα, λέει, την παραμονή του Αγιανιού. Ημέρα της νίκης στην Εστονία και τι άλλο έχουμε, ημέρα του πατέρα σε Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα. Το έκανε πάλι το θαύμα του Μέση, αλλά 2 γκολ, 5 γκολ έχει βάλει η Αργεντινή και τα 5 στο παγκόσμιο κύπελλο τα έχει βάλει ο Μέση. Να στείλω μια καλημέρα πριν να κοιμηθεί στην Ανθούλα μας, εκεί στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Ανθούλα μου. Συνέλληνες, λέει, της Ομογένειας, καλή εκπομπή. Πολύ, να λέει, καλή σου μέρα. Λοιπόν, για να στείλετε και εσείς καλημέρα σας, είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Μπαίνετε στη σελίδα μας, ενημερώνεστε, ακούτε και φυσικά στέλνετε τα μηνύματα μέσα από εκεί, μέσα από το chat του ρυθμού. Θα το βρείτε και στο site και στην εφαρμογή. Αφού την κατεβάσετε πρώτα από το Apple Store ή το Play Store, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά. Ρυθμός Radio λοιπόν, έχετε συσκευές Apple από το Apple Store, αν έχετε συσκευές Android από το Play Store. Μπορείτε να στείλετε μηνυματάκια και στο Messenger στη σελίδα μας. Μπορείτε να μας στείλετε και στο Messenger στο Facebook, εννοώ, και στο Instagram και στο live που τρέχει. Ώρα να μας πεις, λέει, και πώς κάνει η χείρα στο κρεβάτι. Εσύ κατευθείαν στο πικάντικο. Πώς κάνει, ξέρεις εσύ πώς κάνει η χείρα στο κρεβάτι. Λοιπόν, Μελβούρνη μέχρι τους 16 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα. Αύριο θα έχει κρύο επίσης πολύ. Στους 13 βαθμούς θα φτάσει η πιο έτσι ανώτερη θερμοκρασία. 14 για την ακρίβεια. Βροχές δεν θα έχουμε μέχρι την επόμενη Δευτέρα, από ό,τι λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά θα έχουμε κρύο, ειδικά τις πρωινές ώρες θα έχει 5, 6, 7 βαθμούς εκεί. Φυσικά καλημέρα σε όλες τις φίλους, σε όλες τις πολιτείες. Αδελαΐδα, καλημέρα στην Αδελαΐδα. 11 βαθμούς αυτή τη στιγμή, στους 15 θα φτάσει. Μπρίσμπεν στους 18 αυτή τη στιγμή, θα φτάσει στους 22. Βροχές δεν έχουμε πουθενά σήμερα.
Καμπέρα, πολύ κρύο εκεί το πρωί, 0 με μείον παρακαλώ, 4 αυτή τη στιγμή, στους 13 θα φτάσει το θερμόμετρο. Καλημέρα και στη φίλη μου την Κρυσταλία, Παγώνης. Ντάργουιν στους 25, το θερμόμετρο τώρα θα φτάσει 32 σήμερα με πολύ ήλιο. Χόμπαρτ στους 9 θα φτάσει στους 12, καλημέρα και στο Χόμπαρτ. Καλημέρα και στο Πέρθ που έχει 9 βαθμούς τώρα, 21 θα φτάσει. Και στο Σίδνεϊ θα φτάσει 19, 15 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Καλημέρα. Ζέστη στην Ελλάδα, 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, η Αθήνα και αυτή στους 23.

Σήμερα γεννιέται αυτός με την ηλιά εκεί στο ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μας έβαλε και στο Euro το 1936, παρακαλώ. Μπορεί να γεννήθηκε όμως ο Σιμίτης, αλλά σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ένας πολύ μεγάλος πολιτικός, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός το 81 με το 89, 8 χρόνια και 93 με 96, γεννημένος το 1919, ο Ανδρέας Παπαδρέου. Μανώλης Τανομαστάκης, τεράστιος Έλληνας ποιητής. Να στείλω μια καλημέρα ιδιαίτερη εκεί σε έναν αγαπημένο φίλο και μια καλλιτεχνάρα πολύ δυνατή, πολύ καλό τραγουδιστή και φίλο μου, τον Χρήστο το Σεβαστό, και στο παρεάκι του εκεί, τον Γιώργο αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα στο φίλο που το ζυγώνουν οι μέρες παλικάρι, να πιούμε καφεδάκι εκεί πέρα. Ζέστη μου μετέφερε ότι κάνει στην Ελλάδα. Εντάξει, ζέστη, λογικό είναι να κάνει ζέστη, καλοκαιράκι έχει, παραλίες είναι ωραίες, φρεντάρα, ξαπλώστρα και περνάνε οι ώρες όμορφα. Λοιπόν, πολλά τα νέα και σήμερα και από τον χώρο της Αυστραλίας και από τον ελλαδικό χώρο και από τον διεθνή χώρο. Φυσικά και παίζει πάρα πολύ ακόμα ο πόλεμος και το τι γίνεται εκεί. Ο Τραμπ απειλεί τώρα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ γιατί δεν με βοηθήσατε. Μπορούμε, λέει, να πούμε και εμείς όχι. Τα δικά του, αυτός κανονικά. Έχουμε μεγάλες αλλαγές για όσους νοικιάζετε σπιτάκια στην Ελλάδα, ειδικά με το Airbnb. Από την 1η Ιουλίου αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Στην Γαλλία δεν ξέρω τι έχουν πάθει εκεί πέρα οι άνθρωποι. Καταρχήν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Κατά δεύτερον βουτάνε στα... Δεν ξέρω, είναι δυνατόν να κάνουν μπάνιο στα νερά του Σουκουάνα εκεί με τα ποντίκια? Μας τρελάνουν οι Γάλλοι. Αλλά δεν αυτό, είναι ότι έχουμε βιασμούς, έχουμε άγριους ξυλοδαρμούς σε ετήσιο μουσικό φεστιβάλ. Πολλές γυναίκες είναι και ανήλικες αυτές που έχουν βιαστεί. Καταγγέλνουν ότι δέχτηκαν επίθεση με σύρικες, στη συνέχεια έπεσαν θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, δεν ξέρω. Είχαμε διακοπή για κάνα δύο-ωρο, τρία-ωρο, δεν ξέρω, εκεί στον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ, μετά από καταρακτώδη βροχή στη Φιλαδέρφια, όχι τη Νέα, εκεί παίζει άλλη ομάδα. Έχουμε γένεια του καινούριου χώρου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο, στην Ελλάδα. Πυρετός για την υπερπαγωγή της Βύσης στο ΓΑΚΑ. Και φυσικά μην ξεχνάτε να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε καλημέρα σε 70-74-88-60, 70-74-88-60. Να πάρετε να πείτε καλημέρα, να κάνετε παρέμβαση, βασικά ό,τι γουστάρετε να πείτε. Η Hanson εδώ στα δικά μας μονοπωλή.

0: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι γίνεται. Ο ένας κέρδισε πέρσι 100 εκατομμύρια στο λότο, δεν έχει εμφανιστεί, δεν ξέρουμε αν το ξέρει, δεν ξέρουμε αν έχει το δελτίο. Τώρα έχουμε άλλον ένα μυστικό, μυστηριώδη νικητή που κέρδισε 2 εκατομμύρια δολάρια, 1,8 για την ακρίβεια το Σάββατο. Πάλι δεν έχει εμφανιστεί. Ξέρεις να είσαι εκατομμυριούχος, να έχεις 100 εκατομμύρια παραπάνω και να μην το ξέρεις. Ή να έχεις 1,8 και να μην το ξέρεις. Άλλος ένας λοιπόν τυχερός νικητής του Λότο. Στα ζήτητα λοιπόν αυτά τα 2 εκατομμύρια. Ήταν 2 οι νικητές. Ήταν 3,6 εκατομμύρια. Το 1,8 το πήρε αυτός, αλλά δεν. Πού? Πού είσαι, παλικάρι μου? Να σε βρούμε να μας δώσεις κανένα φράγκο. Ρε Παολίνα, μήπως έχεις κάνει καμιά κουσουκέλα, έχεις κερδίσει κανένα λότο να μου και δεν το λες?
1: Εγώ?
0: Εσύ, εσύ.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Δεν παίζω άλλο.
0: Τι εννοείς, δεν παίζεις άλλο?
1: Λότο, τα τσλότο.
0: Τα τσλότο, είναι τα τσλότο, για το λότο σου λέω. Εγώ δεν παίζω.
1: Δεν παίζω άλλο.
0: Δεν έχεις ανάγκη εσύ βασικά.
1: Τι? Θα παίζω και ούτε μια νάμπα, το παράτησα κι εγώ και ησύχασα, έπαιζα χρόνια.
0: Έπαιζες χρόνια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και εγώ το παίζω χρόνια, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
1: Τίποτα ρε παιδί,
0: τίποτα.
1: Παιδί,
0: το
1: τίποτα.
0: Παίζω, κάθε μέρα το παίζω, τίποτα δεν. Γελάς, ε, πόνι, δίβου, σε σημεία, τα πιάνεις όλα, στον αέρα.
1: Καλό. Κάθε μέρα το παίζεις και
0: τι να κάνουμε, και δεν πιάνουμε, το λέω, δεν το πιάνουμε, το παίζουμε, το παίζουμε.
1: Τίποτα, τίποτα. Εγώ λέω άσε να το παρατήσω και εντάξει, ναι, να μην νευριάζω.
0: Yeah.
1: Κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά με εσύ.
1: Καλά, καλά. Λέω περιμένω να βγεις για να πάω να κάνω βέκιο μαπστές.
0: Άμα δεν με ακούσεις να σου πω καλημέρα δεν πας πουθενά, έτσι.
1: Όχι. Δεν πάω, δεν κουνιέμαι εδώ καθόλου. Και χθες είδα τον αγώνα.
0: Βλέπεις και ξέρω.
1: Είδες ο Αιγύπτιος 3 γκολ έβαλε.
0: Ναι,
1: στο Νιουζίλανδ.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίος παίκτης, μ' αρέσει αυτός.
0: Τώρα
1: πώς
0: πολύ
1: το λένε?
0: Σαλάχ.
1: Πώς το λένε?
0: Σαλάχ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλός παίκτης, μ' αρέσει αυτός.
0: Ναι. Αλλά ας το
1: και
0: κάνουμε.
1: Πολλές φωτιές εσύ στράτος στην Ελλάδα.
0: Εντάξει τώρα, είναι περίοδος τώρα που θα έχουμε φωτιές να κάνουμε.
1: Ναι,
0: καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, έτσι είναι αυτό.
1: Το πρωί που βλέπω στο ΕΡΤ, οι γυναικούλες κλαίνε, οι άντρες κλαίνε. Ποιο? Καήκαν τα ζώα τους, καήκαν.
0: Κρίμα.
1: Οι τους. Yes. Τι να κάνουμε. Εμείς παγώσαμε εδώ. Καλά είμαστε.
0: Μην παραπονιέσαι.
1: Καθόλου.
0: Υγεία να υπάρχει τώρα, παγώνουμε κρύο. Τι
1: πάπλωμα και ζεσταίνεσαι, αλλά το καλοκαίρι όλα τα βάζεις και πάει σκάσου. Παναγίτσα μου, τι να κάνουμε ρε.
0: Τίποτα να γελάσουμε. Να γελάσουμε, Στείλες καλημέρες όλα.
1: Βέβαια, το γέλιο κάνει πολύ καλό. Τώρα να αρχίσω εγώ, μόλις άκουσα τώρα έχω όρεξη να κάνω δουλίτσες. Αλλά θα σ' ακούω.
0: Έγινε.
1: Το ραδιάκι απάνω. Εντάξει.
0: Γεια σου ρε Λίνα.
1: Ύστερα το κατεβάζω κάτω.
0: Κατέβασε το.
1: Κατέβασε.
0: Έλα γεια.
1: Γέλα. Έχω πάρει χαπάρι.
0: Πως για μένα μπορεί να πεθάνει. Να στείλω μια καλημέρα στο Γιώργο. Στο οποίο Γιώργο θα μου πείτε τώρα, μια καλημέρα στο Γιώργο τον Αποστολόπουλο. Επειδή είναι φίλος του φίλου και επειδή βλέπω και τον αγαπάει, τον αγαπάω και εγώ.

0: καλημέρα, Αλεστάτο. Σε ευχαριστώ για όλα τα καλά που έκανε για το φίλο μου. Σε περιμένω, Ελλάδα, μα έχετε σαγκάλε. Σου είπα, ετοιμάσου. Καλημένα. Μεταξύ μα αυτά. Και αυτοί που ακούνε εδώ πέρα. Ο άλλος λέει την πήρε τη γυναίκα εκεί πέρα, να πούμε τον ψάχναν τον δολοφόνο να πούμε 20 μέρες στην Ελλάδα. Την είχε σκοτώσει τρεις φορές αυτός. Τη σκότωσε μία με μπουκάλι, τη σκότωσε άλλη μία με κούτσουρο, μετά τη μαχαίρωσε για να είναι σίγουρος. Την έδεσε μετά ραπ, την έβαλε σακούλες και πήγε και την έθαψε στο οικόπεδό του, λέει, για να μην πάει και σκάψει και κανένας και την βρει. Αλλά πήγαινε κανονικά, έκανε εργασία σε αυτό, την πάταγε από πάνω κανονικά. Σκοπιανός ο τύπος, 20 χρόνια στην Ελλάδα.
1: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει στο μυαλό.
0: Εν τω μεταξύ βγαίνει η σύζυγος του δολοφόνου και λέει ήταν παράξενη, λέει, η γυναίκα. Πώς έκανε σχέση, λέει, με αυτή.
1: Λέει ναι, ναι.
0: Το έχουν στήσει, λέει, πλεχτάνη.
1: Στο μυαλό.
0: Τι πλεχτάνη, κυρία μου, το έχουν στήσει. Τη σκότωσε επί τρία ο τύπος, να μην. Είναι απίστευτα αυτά που ακούμε, έτσι. Εν τω μεταξύ, χθες έβαλα να δω λίγο έτσι τον εισαγγελάτο εκεί. Εντάξει. Μια μισή ώρα ασχολιόταν με αυτό το έγκλημα. Τη στήσανε, λέει, πλεχτάνη. Ναι, δέθηκε μόνη της, αυτοτραυματίστηκε μέχρι θανάτου για να μπλέξει το παλικάρι αυτό. Ξεκάθαρο, αθώος, ναι. Δεν θα μας τρελάνουν τελείως. Εν τω μεταξύ το παίρνουν οι άλλοι, το τεντώνουν. Βαγγέλη, σταμάτα να βλέπεις ειδήσεις από την Ελλάδα. Όποιος βλέπει ειδήσεις από την Ελλάδα κάει και τελείως. Αυτό ήταν. Δεν πάει παραπάνω. Να ξέρετε. Λοιπόν, καλημέρα στο Λάζαρο. Καλημέρα, παλικάρι. Καλημέρα, Στάτο, λέει, καλημέρα και στους συνακροατές. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό. Καλή εκπομπή να έχεις, ρε φίλε, και τα χάπια τα έχεις έτοιμα, λέει. Πότε θα γίνουν, λέει, δημόσια τα μηνύματα όλων στράτο? Όταν είναι έτοιμο το τσατάκι όπως πρέπει, θα τα βγάλουμε. Καλημέρα στο Σταυρό, ναι. Καλημέρα, φίλε Στράτε, καλημέρα Ρυθμέ, καλημέρα Ολυμπιακέ. Αρχίσατε. Ωραίο παλικάρι, ρε, ο Γιώργαρος Χριστάρα, τώρα που τον βλέπω. Δυνατός. Γιάννης, έλα Γιάννης.
2: Εσύ Στράτο.
0: Έλα.
2: Διασταύρωσε και σε τις πληροφορές. Πλεκτάνε, λες, δε φίλε.
0: Πλεκτάνε, λέει, του κανάλι και τον μπλέξανε.
2: Διασταύρωσε το, παιδί μου, θα πω. Δηλαδή, έκανε κι άλλα, μπορεί να έκανε κι άλλα, ο άνθρωπος και μην τα ξέρει, δηλαδή.
0: Το μπλέξαν το παιδί.
2: Πατούσε πάνω ντομάτες, φύγτε, αγκούρια, αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι αυτά.
0: Εν τω μεταξύ είναι, δεν χρειάζεται να δεις ταινία. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μπεις να ψάξεις να βρεις κάποια ταινία, να δεις το βάδι να χαλαρώσεις. Βλέπεις τον εισαγγελάτο εκεί πέρα, να πούμε, και τελείω. Μια μισή ώρα στο αλλιώ ακριβώς όπως έγινε. Τώρα και με το AI μπαίνει μέσα ψυγεία, ανοίγει ψυγεία, κλείνει ψυγεία. Μπαίνει στα διαμερίσματα, αλλάζει δωμάτια. Είναι απίστευτο τώρα. Oh. Βλέπεις ταινία κανονική.
2: Μια χαρά το πάμε. Σε αρέσει πάω και το κύπελο.
0: Κοίτα να δεις τώρα, από το πάμα με ρώταγες τώρα τι έχεις ξεχωρίσει στον παγκόσμιο κύπελο, ποια ομάδα έχεις ξεχωρίσει, θα σου έλεγα Μεσσηνιακός. Δηλαδή Μέση. Αλήθεια. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. 5 γκολ η Αργεντινή, 5 γκολ ο 38 χρόνο, 5 γκολ η Αργεντινή, 5 γκολ ο Μέση. Είπαμε ένας υπήρχε, ο Τάισον. Όχι, έχουμε κι άλλον τώρα.
2: Έχουμε κι άλλον. Λοιπόν. Δεν συνηθίζω ποτέ τον πρώτο αυτή τους ομίλους να τους βλέπω. Βλέπω μετά, μόλις περνά από
0: τη στιγμή. Τώρα, εντωμεταξύ, να σου πω κάτι. Κανονικά οι ομάδες ήταν 32, τώρα τις πήγαν 48, όπως έχουν πάει. Εντάξει, δεν είναι.
2: Ναι.
0: Είναι λίγο βαρετό. Εντάξει, πολλά τα παιχνίδια, πολλά τα έσοδα για την FIFA, αλλά τώρα πολλά λοιπά. Αλλά και τα λοιπά βλέπεις ότι παίρνουν αποτελέσματα, έτσι.
2: Έτσι, αυτό που με έκανε εντύπωση που εντυπωσιάστηκε ήταν τρία γκολ Μέση, τα είδα.
0: Τα άλλα δύο.
2: Δύο γκολ Μέση.
0: Ναι, ρε φίλε, 38 χρονών. Τι
2: δηλαδή, τι έγινε τώρα με αυτόν εδώ πέρα, δεν σταματήσει ποτέ.
0: Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Κάτσε να στείλω μια καλημέρα στο Βιετνάμ, στη φίλη μας την Μέρη. Καλημέρα από το Βιετνάμ, μας λέει. Γιατί οι ακροατές του ρυθμού, όπου και να πάνε, ακούνε ρυθμό. Κατάλαβε τι γίνεται τώρα. Βιετνάμ.
2: Μπορεί να φωνάξει Good Morning Vietnam.
0: Ναι, πολύ καλή ταινία για αυτή. Εν τω μεταξύ τώρα παίζουν οι Γερμανοί με τη Σενεγάλη. Άμα δεν είναι σοβαροί, δεν θα το πάρουν το ματσάκι. Η Σενεγάλη έχει κάτι μαυράκια, τριχαντήρια πολύ δυνατά. Τα παίζουν παντού σε όλη την Ευρώπη αυτή, ξέρει.
2: Εμένα με φίλε χάνει το Ιράκ και μου αρέσει το Ιράκ.
0: Είναι όλες οι ομάδες, δεν ξέρω. Όλες οι ομάδες πλέον δεν είναι όπως παλιά, δηλαδή που υπήρχε τεράστιο χάσμα, ξέρεις, μεταξύ, ξέρω εγώ, των πρωτοκλασσάτων εθνικών ομάδων και. Τώρα βλέπεις ότι.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
0: Και καλές άμυνες καταρχήν. Παίζουν σύστημα άμυνα, η οποία είναι τείχος. Δεν περνάνε εύκολα. Και τώρα βλέπω και οι Γερμανοί δυσκολεύονται. Είναι στο 40 και δεν έχουν ακόμα.
2: Αυτό που πρόσεξα να ξέρεις πάρα πολύ καλά στην Ολλανδία είναι ότι στα στημένα παίζουν πολύ επιτυχημένο τεχνικό offside. Στο 1,5 μέτρο. Για θυμίσου τον γκολ που ακυρώθηκε με τη Σουηδία. Εσύ μιλάμε για μηχανή.
0: Ναι, ναι.
2: Πρόσεξε το να δεις. Παίζουν στα στημένα από πλάγια, παίζουν πολύ πετυχημένα τεχνικό offside. Δεν χτυπήσει, βγαίνουν όλοι έξω. Τους βάζουν στην περιοχή, βγαίνουν όλοι έξω. Δεν χτυπήσει. Την μπάλα.
0: Αλήθεια.
2: Και ακυρώνουν έτσι τις θέκες της, τα στημένα. Καλό.
0: Καλό, ναι, ναι, όλα καλά είναι μόνο τώρα. Μπαλίτσα να βλέπουμε λίγο ότι οι ώρες ταιριάζουν, γιατί είναι 3 η ώρα, 2. Εντάξει, θα δούμε. Αν θα δούμε, καν να ξενυχτήσουμε εκεί, κάπου ξεκινάει στις 2 και να δούμε και τα πρωινά. Δηλαδή, όσοι δεν δουλεύουν, να δουν, εντάξει, δύσκολο.
2: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό δεν βλέπω. Κατάλαβες, θα του λέω τώρα τι να δω τώρα. Αλλά να αξίζει να ξενυχτήσω παρένω χάρη μετά από του ομίλου τα πρώτα παιχνίδια αυτά. Και θα έχει κοτεροχτύπημα. Η Αργεντινή, εγώ πιστεύω ότι θα πάει καλά, φίλε. Αργεντινή, Γαλλία, εκεί είμαι.
0: Λες.
2: Βραζιλία πάει καλά. Ναι, ναι.
0: Η Βραζιλία, εντάξει, είναι Βραζιλία. Μέχρι να βρει μια σοβαρή ομάδα να πούμε και να έχουμε θέματα.
2: Αυτά. Αυτά με τα ελληνικά στάσιμα τα πράγματα. Στάσιμα τα πράγματα, στα ελληνικά πράγματα.
0: Ναι, εντάξει. Το μόνο έτσι που παίζει τώρα έτσι στην τέτοιο είναι ο Μπράντοβιτς.
2: Μπράντοβιτς, Πανούλης, εκεί στο μπάσκετ δεν έχουν πέσει όλοι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα όλες έχει φτάσει τα 50 εκατομμύρια μπάτζετ, να πούμε. Λες και είναι ομάδα ποδοσφαίρου. Έχει ξεφύγει ο Γιαννακόπουλος.
2: Ναι, ναι, γιατί από πάνω δεν τους ξεφύγει.
0: Όσα παίρνει, λέει ο Μπράντοβιτς, παίρνει ο Σπανούλης και άλλος ένας προπονητής, θυμάμαι ποιος έλεγε. Τον χρήσωσε για να τον φέρει πάνω.
2: Ναι, αυτά.
0: Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε τώρα για τα εκατομμύρια του Μπράντοβιτς, οκ. Okay. Anyway.
2: Ο κόσμος πεινάει και...
0: Ναι, ναι.
2: Φιλιά πολλά.
0: Γεια σου, ρε, για να είσαι καλά.

0: στο πρώτο.
1: Μιλά καλύτερα ρε, τώρα, τι να αυτά ρε, την πες, της έκανε έρωτα και της είπε να χωρίσουν και του είπε να φύγει από το σπίτι. Τι είναι αυτό? Αντρέα λέει, Θεός χωρέσει τον αθάνατος. Αν είχαμε Αντρέα τώρα και σε δάγκωνε λέει λαγόψαρο, επένδυσα αναπηρική σύνταξη.

Καλημέρα στον Ευάγγελο. Good morning, λέει, from the best ground in the world. Αβραμόπουλος, ρε φίλε. Αβραμόπουλος, σε ποινική δίωξη, ένταλμα, ένταλμα, ένταλμα. Ένταλμα για τον Αβραμόπουλο. Το Don Juan, τον Αβραμόπουλο.

0: Ο Αβραμόπουλος λέει: δεν θα κάνω χρήση, λέει, της ασυλίας. Αυτοί έτσι λένε. Δεν θα κάνουν χρήση της ασυλίας, αλλά πάντα κρύβονται πίσω την ασυλία.
1: Στο πρώτο φως του πρωινού πάλι χαθηκές.
0: Όλα αυτά για το Qatar Gate, για το πρώην παγκόσμιο κύπελο. Ακόμα δεν έχουμε, τώρα βγαίνουν κάποια στη φορά. Κοίταξε φίλε, να σου πω κάτι. Αν τα πήρε ο Αβραμόπουλος από τους Καταριανούς, μας νοιάζει εμάς? Δεν μας νοιάζει εμάς. Εξέδωσε, λέει, ένταλμα με βελγική δικαιοσύνη για σύλληψη του Αβραμόπουλου και η Βουλή θα κληθεί να άρει την ασυλία του. Ο ίδιος πάντως δηλώνει ότι δεν πρόκειται να την επικαλεστεί και μιλάει για απολύτως αβάσιμο ζήτημα. Τι μας νοιάζει, με λεφτά του ελληνικού λαού έφαγε? Όχι. Τα πήρε από τους Καταριανούς. Καλά, εξηγήθηκε. Και τι έγινε δηλαδή? Πήρε από τους Καταριανούς λεφτά για να ψηφίσει, λέει, ένα και καλά κάτι να κάνουν εκεί. Να πει, οκ, θα πάει τώρα το Μουντιάλ, πήγε στο Κατάρ. Και από εμάς τα πήρε? Όχι. Άμα τα παίρνει από εμάς την Μπουζού κανονικά. Αφού τους έπιασε κότσο εκεί τους Καταριανούς που έχουν τα πετροδόλαρα και τους απήρα, καλά εξηγήθηκε. Θα γκρεμιστεί και το Καραϊσκάκι, αν ακούσατε τα καινούργια νέα. Θα γκρεμιστεί το Καραϊσκάκι και θα ξαναγίνει από την αρχή η εξέδρας. Σου λέει τώρα, πού να πάμε με γήπεδο παλιό τώρα, 25 χρόνων γήπεδο, ξέρω, 23 χρόνων, για καινούριο γήπεδο, ο Παναθηναϊκός φτιάχνει το καλύτερο γήπεδο. Και εμείς θέλουμε γήπεδο. Καλά, εντάξει, θέλετε κι εσείς γήπεδο, σοφλήστε πρώτα το προηγούμενο, γιατί δεν έχετε δώσει φράγκο.
1: Άσε με.
0: Δεν έχετε δώσει φράγκο για το προηγούμενο γήπεδο, παλικάρια. Το γήπεδο του Εθνικού βασικά. Πώς το φτιάξατε αυτό το γήπεδο, δεν μπορώ να καταλάβω. Βγήκε το γήπεδο της ΑΕΚ σε μια μέρα από το φάκελο, μπήκε το Ολυμπιακού. Το γήπεδο έγινε με δάνεια από την Α, από την... δεν πληρωθήκανε ποτέ.
1: Στο πρώτο φως του πρωινού πάλι χάθηκε.
0: Και τώρα θα γκρεμίσουν αυτό που χρωστάνε για να φτιάξουν καινούριο, λέει, και δεν θα επιβαρυνθεί καθόλου ο Έλληνας πολίτης. Τι λέτε, δεν θα επιβαρυνθεί? Ναι, οκ, δεν θα επιβαρυνθεί. Να μας πείτε πού θα είναι τα κεφάλαια. Να πάρετε αυτά που δικαιούστε φυσικά, γιατί όταν γίνονται τέτοιοι χώροι, καλό είναι να γίνονται καινούργια γήπεδα, να επιδοτούνται και με κάποια λεφτά από την κυβέρνηση. Δεν το συζητάω τώρα, έχω για την πλάκα. Αλλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλημέρα στον Καναδά. Μπορεί να είμαστε εδώ, να έχουμε έδρα μας εδώ, να μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες κόσμος, αλλά δεν μπορούμε να μην δε στείλουμε τις καλημέρες μας και στους φίλους που ξενυχτάνε. Μάλλον καλησπέρα είναι εκεί, γιατί είναι απόγευμα ακόμα. Καλημέρα Στράτο, καλημέρα και στους... το διαβάσαμε αυτό. Καλημέρα κύριε Στράτο. Η Γερμανία και όλη η Ευρώπη, εκτός από την ιστορική μου πατρίδα Ελλάδα, ξεκίνησαν πόλεμο εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Άιντε πάλι τα ίδια. Το κύριο, λέει, όνειρο της Γερμανίας είναι να παρελάσει στην κόκκινη πλατεία. Λοιπόν, ο Στάλιν έτσι έδωσε αυτή την ευκαιρία το 45. Η ιστορία θα μπορούσε να επαναληφθεί. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα αυτό, τελείωσε. Κοιτάξτε και να δείτε τι θα κάνετε με τον Ζελένσκι, γιατί τον κοροϊδεύατε και αρχίζουν και σκάνε βόμβες μες στη Μόσχα τώρα. Καλημέρα στη Νέα Υόρκη και στη Μαρία Φωτοπούλου Τζάκας. Καλημέρα Στάτο, καλή εκπομπή, καλή Τρίτη σε όλους. Γεια σου Μαράκη.

αν γινόταν εκλογές σήμερα, θα ήταν πολύ αμφίροπες από ό,τι λένε μεταξύ των εργατικών και της Πολίν Χάνσο. Έτσι λένε νέες δημοσκοπήσεις, καθώς η Πολίν καλεί τον Πρωθυπουργό να ακολουθεί στο Βρετανό ομόλογό του και να παραιτηθεί. Ο Στάρμερ παραιτήθηκε, bye bye. Σε 10 χρόνια έχουν αλλάξει 7 πρωθυπουργούς αυτοί εκεί στην Αγγλία. Σε 10 χρόνια. Αυξήθηκε, λέει, κατά 2% η δημοτικότητα του κόμματος Χάνσον, στο 31,5%.

Λοιπόν, έχουμε πυρκαγιά στο Queensland, εκεί στο Gold Coast, καθώς έχουν προειδοποίηση για τοξικό καπνό που έχει εκδοθεί από τις ανάλογες υπηρεσίες. Η πυρκαγιά, λέει, έχει κατακλείσει βιομηχανικό χώρο, 6 πυροσβεστικά οχήματα και πολλά πληρώματα δίνουν μάχη με τις φλόγες. Και είναι, ο καπνός είναι λίγο περίεργος άμα τον αναπνεύσετε. Πρέπει να προσέχετε, από ό,τι λένε οι υπηρεσίες. Το νου σας, λοιπόν, όσοι μας ακούτε από εκεί, γιατί ο καπνός κλείσει τα παράθυρα, δεν είναι και πολύ καλός. Υπάρχει πρόβλημα.

Έχουμε έναν πεζό να παλεύει για τη ζωή του Ντάρουιν, καθώς χτυπήθηκε σε δρόμο στη Βόρεια Επικράτεια. Έχουμε και τα καινούργια αυτά τα μηχανάκια, να πούμε, και τις συμμορίες που μαζεύονται 10, 20, 30, 50, έχουν, κάνουν ό,τι βλέπουν στην Αμερική, το κάνουν και εδώ. Λοιπόν, αυτή η παρέα των 50 νεαρών μοντεσοκλειριστών που εθεάθησαν να οδηγούν όχι απλά κανόνιστα, όπως να είναι, στην περιοχή του Φόκνα, κατευθύνθηκαν προς το Newport, όπως λένε οι αστυνομίες της Βικτόριας, με μεγάλη ταχύτητα. Περικυκλώσαν ένα αυτοκίνητο, στήσανε νεύρα στον οδηγό, του σπάσαν το παράθυρο. Ο οδηγός πανικοβλήθηκε, προσπάθησε να φύγει, χτύπησε και έναν από αυτούς με το αυτοκίνητο. Υπέστη κάποια έτσι ελαφριά τραύματα. Φωτιά και στο Μάρικ, λέγει, στο Σίδνεϊ, σε αποθήκη.

θυμάστε για το Τζιλόνγκ που σας έλεγα ότι ένας άνθρωπος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στα βόρεια προάστια του Τζιλόνγκ. Λοιπόν, ήταν ένας καυγάς που ξέσπασε μεταξύ τριών αντρών και δύο γυναικών έξω από ένα σπίτι. Ο ένας 30χρονος μαχαιρώθηκε, υπέστη σοβαρά τραύματα, δεν μπόρεσε να επιβιώσει από αυτά τα μαχαιρώματα. Και άλλη μια γυναίκα μαχαιρώθηκε, αλλά ευτυχώς είναι στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται. Είπαμε και χθες ότι πιάσανε τη μεγαλύτερη ποσότητα κοκαίνης στην ιστορία της Αυστραλίας. Το θυμάστε το νούμερο? Να σας το ξαναπώ, 2,7 τόνους.

Εν τω μεταξύ συνεχίζουν και ανοίγουν και βρίσκουν τσιγάρα σε αποθήκες η μία μετά την άλλη. Είναι τα τσιγάρα αυτά που κάνουν 10-12 δολάρια. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Εκατομμύρια τσιγάρα λοιπόν, χιλιάδες ατμιστικά, μεγάλα ποσά μετρητών, μηχανές καταμέτρησης χρημάτων. Η δραστηριότητα συνδέεται φυσικά με το οργανωμένο έγκλημα. Νομίζετε θα σταματήσουν. Αν δεν κάνετε κάτι με το κόστος και με το φόρο, να βρείτε έναν τρόπο ώστε να παίρνουν τα κανονικά τσιγάρα από τα μαγαζιά, θα συνεχίσει αυτό να υπάρχει για πάντα. Μπα πηγαίνω τώρα να πληρώνω ένα πακέτο καπνό 30 γραμμάρια 105 δολάρια. Έχετε χαζέψει. Πραγματικά δηλαδή δεν είναι λογικό τώρα, ρε παιδιά. Δηλαδή, πού ποντάρεις δηλαδή, ότι είμαι εξαρτημένος ποντάρεις και θα τα δώσω 10 δολάρια. Υπάρχουν και άλλοι όμως που είναι εξαρτημένοι και πάνε και δίνουν 10 δολάρια και 12 και παίρνουν τα παράνομα τσιγαράκια και χάνετε και λεφτά από φόρους και την υγεία τους χαλάνε, γιατί είναι, δεν ξέρουμε από πού προέρχονται όλα αυτά, αυτοί οι καπνοί, και το δημόσιο σύστημα υγείας επιβαρύνεται και αυτοί κάνουν εκατομμύρια. Αλλά αν μου πεις να βλέπεις αστυνομικούς τους ίδιους και πάνε και παίρνουν τέτοια τσιγάρα να καπνίσουν, δεν υπάρχει πιο εύκολο πράγμα από το να σταματήσεις ή να κλείσεις τα μαγαζιά που πουλάνε παράνομους καπνούς, έτσι. Δεν υπάρχει καταρχήν μαγαζί που πουλάει καπνό, τσιγάρα, και να μην πουλάει παράνομο καπνό. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, σας το έχω ξαναπεί, αν έρθει τώρα η κυβέρνηση και μου πει πάρε μπόνους 5-10 χιλιάδες δολάρια και βρες μου σε μία μέρα 5 μαγαζιά που πουλάνε τέτοιο, θα του βρω 10.

0: Ο φίλος εδώ, ένας φίλος που έχουμε που ξέρει από αυτά και ταλαβερίζεται, γιατί ο άνθρωπος είναι ένας νόμος κύριος, ο οποίος πουλάει αυτά που πρέπει να πουλάει, όπως πρέπει να τα πουλάει. Μου λέει ότι η αγορά με τα νόμιμα τσιγάρα έχει κυριολεκτικά καταστραφεί. Το πιστεύω αυτό, ότι έχει κυριολεκτικά καταστραφεί. Τη στιγμή που... Και τι να πάρει ο άλλος, να πάρει δηλαδή να αγοράζει, να τον συμφέρει αυτόν που πουλάει τα τσιγάρα, να αγοράζεται τόσο ακριβά και να μην τα πουλάει, αφού ξέρει ότι δεν θα τα πουλήσει. Είναι κάτω, λέει, 85 με 90% η αγορά στα νόμιμα τσιγάρα. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Δηλαδή νομίζω ότι όντως 8 στους 10 που καπνίζουν παράνομα. Μιλάμε για εκατομμύρια πακέτα. Δηλαδή κάποιος πρέπει να βυζένει από όλη αυτή την πίσνα. Δεν μπορεί να είναι μόνο η μαφία και ο υπόκοσμος που τα διακινεί. Πρέπει να είναι δηλαδή μπλεγμένοι και άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να παίρνουν πάρα πολλά λεφτά για να κάνουν τα ματάκια του ότι κοιμούνται. Καλημέρα, κλείς το παράθυρο.
1: Το έχω κλείσει.
0: Τι έγινε?
1: Πέταξα και μισό τσιγάρο να πούμε εξαιτίας σου. Και δεν το λυπήθηκα.
0: Τσιγάρα.
1: Λοιπόν, καταρχήν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα είδα προχθές μια τεράστια έρευνα που ξεκίνησε από εδώ από την Αυστραλία. Βέβαια έχει επεκταθεί σε πολλά. Όσον αφορά τα τσιγάρα τώρα, υπάρχουν βιομηχανίες οι οποίες είναι κατά όλα νόμιμες, χωρίζονται σε δύο κυρίους προμηθευτές, σύμφωνα με όλη αυτή την έρευνα και το ρεπορτάζ. Είναι από τη Μέση Ανατολή και από την Κίνα. Είναι δύο οι βασικοί. Τώρα, η ανοιχτή έρευνα που έγινε από την Αυστραλία και από την Αγγλία, γιατί ήταν οι δύο κύριες χώρες που έχουν αυτό το τεράστιο πρόβλημα, ενδεχομένως και άλλες, αλλά αυτοί έχουν το μεγαλύτερο, έδειξε ότι σε ανάλυση των τσιγάρων του, τα νόμιμα ας πούμε και τα παράνομα, χωρίς να ξέρουν οι ερευνητές που κάναν τον έλεγχο ποιο είναι ποιο, ο καπνός και το φύλλο του καπνού, το τσιγαρόχαρτο δηλαδή, δεν είχε καμία απολύτως διαφορά μεταξύ τους.
0: Καλά, τώρα δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό τώρα. Δεν είναι σαν να κάνουμε διαδένε.
1: Συγγνώμη, σου λέω ότι είδα στο ρεπορτάζ, στην έρευνα.
0: Ναι, είναι σαν να κάνουμε τώρα. Είναι σαν να κάνουμε προωθούμε τώρα το παράνομο.
1: Ωραία, πάμε τότε στο πρώτο πλάνο. Πάμε στο πρώτο πλάνο τότε. Στο πρώτο ερώτημα που θέλω να κάνω. Γιατί είναι παράνομο αυτό το τσιγάρο?
2: Δεν έχει εφορία πάνω του.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν το θέμα, καλημέρα Μενέλα. Άρα λοιπόν.
0: Δεν είναι έτσι, παιδιά, δεν ξέρουμε αν έχει εφορία. Όχι, δεν ξέρουμε και από πού προέρχονται τα τσιγάρα.
1: Ωραία, πες μου, συγγνώμη, γιατί είναι παράνομο.
0: Γιατί τα πήρε ο γιος μου τα κάπνισε, τα πήρε η γυναίκα μου τα κάπνισε και πήγαν στο γιατρό γιατί υπήρχε πρόβλημα.
1: Καταλαβαίνω. Εγώ τα καπνίζω τόσο καιρό και δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, αγόρι μου, είχες πρόβλημα.
1: Τα παιδιά είχες που πρόβλημα. Δεν έχουν. Είχες. Ο Μενέλαος ενδεχομένως δεν έχει.
0: Είχες πρόβλημα.
1: Καλά, εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Ξέρω εδώ, είχες πρόβλημα και τα άλλαξες. Πήρες καπνό. Τι να κάνουμε τώρα, εγώ δεν μπορώ να λέω ψέματα, ρε φίλε. Είχες πρόβλημα.
1: Εγώ σου λέω ψέματα για μένα.
0: Έλεγε, ναι, τώρα αυτό που μου λες. Αυτό που μου λες, είχες πρόβλημα με το τσιγάρο. Είχες πρόβλημα και προσπαθούσες να αλλάξεις 10 μάρκες. Πήρες καπνό μέχρι που βρήκες κάτι άλλο. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Είναι ανεξαρτήτου προέλευσης.
1: Στρατό, άκου λίγο. Το ότι γρυπωνόμαστε όλοι και κολλάμε να δείχνει και είμαστε καπνιστές, αυτό είναι γεγονός. Αλλά κάποια πράγματα τα παραδεχτούμε. Το θέμα ότι το τσιγάρο αυτό είναι παράνομο έχει να κάνει μόνο με το οικονομικό μέτρο.
0: Έτσι λες εσύ.
1: Ωραία. Όχι, δεν το λέω εγώ.
0: Έτσι λες εσύ.
1: Το λέει η έρευνα. Ψάξτε να και βρέστε να και θα το δεις ξεκάθαρα. Και δεν το λέω εγώ. Το λένε ανώτερα στελέχη, το λένε νοσοκομεία, επιστήμονες που κάνανε την έρευνα.
0: Δεν ξέρω αν το λένε ανώτερα στελέχη ούτε αν το λένε νοσοκομεία.
1: Δεν το λέω εγώ. Όποιος την είδε την έρευνα,
0: δηλαδή,
1: είναι μάτυρος, μπορεί να το πει.
0: Δηλαδή πήρανε όλα τα παράνομα τσιγάρα της αγοράς και τα κάνανε try, τα δοκιμάσανε. Τι μου λες τώρα, κυκλοφορούν 50 διαφορετικές μάρκες, ρε Νίκο.
1: Επιλέξανε 5 μάρκες από το καθένα. Τις αναλύσανε, δεν θέλω να πω ποια μάρκα, η μία φαινότανε, οι δύο φαινότανε, η δεύτερη δεν την ξέρουμε πολύ εδώ στην Αυστραλία. Λοιπόν, και μάλιστα το ένα ήταν μεντόλ, ωραία, και ήταν ακριβώς τα ίδια, στις ίδιες ποσότητες, στα ίδια τσιγαρόχαρτα, στα ίδια χημικά στο τσιγαρόχαρτο, και δεν είχε καμία διαφορά. Δεν διαφημίζω το τσιγάρο. Η κατάληξη της έρευνας λοιπόν έχει να κάνει ότι το παράνομο είναι στα διαφυγόντα κέρδη του κράτους. Δεν έχει να κάνει με το τσιγάρο αυτό καθ' αυτό. Αν ήθελε να σε προστατέψει, ας το κάνω οτιδήποτε. Αλλά εδώ κυνηγάμε το τσιγάρο και αφήνουμε ελεύθερη τη μαριχουάνα. Οκ, δεκτό.
0: Συγγνώμη λίγο, εγώ διαβάζω. Κοίταξε, εσύ τώρα μπορεί να λες ό,τι θες. Και εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Μπορεί να υιοθετήσω ποια έρευνα θες. Και εγώ μπορώ να υιοθετώ ποια έρευνα θέλω. Εγώ τώρα διαβάζω έρευνα που λέει: ανεξάρτητες δοκιμές στον καπνό της μαύρης αγοράς έχουν βρει ίχνη βαρέων μετάλλων, μολύβδου, αρσενικού και φυτοφαρμάκων. Εσύ τώρα μπορεί να λες το δικό σου. Εγώ μπορώ να λέω το δικό μου. Καταλαβες. Γι' αυτό σου λέω: πρέπει να ξέρει να καταλαβαίνουμε τι λέμε μερικές φορές. Ωραία. Δεν είναι γενικό αυτό που λες. Μπορεί να ήταν μία μάρκα.
1: Τώρα σου λέω κάτι. Ναι.
0: Καταλαβαίνω. Πολύ αγαλό.
1: Δεν σου λέω κάτι κρυφό. Πήρανε οι άνθρωποι και εξετάσανε όλα τα στοιχεία που είχε μέσα και φυτοφάρμακα. Γιατί τα καπνά με τι μεγαλώνουν, δηλαδή με κοπριά.
0: Εντάξει. Έχω ρε παιδί. Εγώ να δεχτώ ότι μία...
1: Δεν είναι, ναι. Δεν θέλω να σε προστρέψω να πάρεις τέτοιο τσιγάρο. Θέλω να σου πω ότι η παρανομία έγκυται στα διαφυγόντα κέρδη. Αυτό είναι το θέμα.
0: Οι δοκιμές,
1: εντάξει,
0: οι δοκιμές,
1: δεν έχει κανένα άλλο θέμα.
0: Λοιπόν,
1: καλύτερο να μην καπνίσεις ποτέ.
0: Εννοείται αυτό, αλλά δεν θα βάλω στη ζυγαριά το ένα που το κάνει τσεκ και ελέγχεται και υγειονομικά από το κράτος και το χημείο και κανένα τσιγάρο δεν είναι καλό, με το άλλο που δεν ξέρουμε από πού έρχεται. Δηλαδή διαβάζω εδώ ότι έχουν δηλητήριο για ποντίκια. Ίχνη που δεν ξέρουμε από πού έρχεται. Δηλαδή διαβάζω εδώ ότι έχουν δηλητήριο για ποντίκια. Ίχνη μολύβδου. Νεκρές μύγες, ανθρώπινες...

0: Θα μας κάνει, δεν σε ακούμε, μακριά ακούγεσαι.
1: Το τηλέφωνο είναι δίπλα μου ρε παιδιά, έχω τα αυτιά μου απάνω, γιατί κάνω και δουλειά. Δεν ακούγομαι καλά.
0: Ακούγεσαι μακριά.
1: Μακριά, τώρα ακούγομαι μακριά ακόμα.
0: Τώρα όχι, καλύτερα.
1: Ωραία, λοιπόν, όλα τα τσιγάρα πρώτα, επειδή καπνίζω 45 χρόνια, λοιπόν, έχουν σταματήσει...
2: Δεν υπάρχει έλεος.
1: Οι παγκόσμιες εταιρείες, δηλαδή σταματήσανε, του καπνού δεν ξέρω τι είναι αυτό, σταματήσανε το Virginia Tobacco και ένα άλλο, κάποια άλλη μάρκα, δεν θυμάμαι, απαγορέψα, που ήταν το καλύτερο ποιότητα καπνού, την απαγορέψανε στους φαρμαδόρους να την καλλιεργούν, δεν τους δίνουν σπόρους ενημό. Λοιπόν, από τι να καταλάβουμε τι γίνεται. Οτιδήποτε άλλο τώρα, πηγαίνουν οι Κινέζοι στην Κούβα, και αγοράζουν τόνους, εκατομμύρια τόνους καπνό και τον ανεκατεύουν όπως είναι. Πρώτη ποιότητα, δεύτερη ποιότητα, τρίτη ποιότητα και βγάζουν τσιγάρα οι άνθρωποι.
0: Επειδή βλέπω, να σου πω κάτι, επειδή βλέπω σε καθημερινή βάση καινούργιες μάρκες και καινούργιες εταιρείες, καινούργια πακέτα, έχω χάσει την μπάλα, δεν ξέρω πόσα υπάρχουν πλέον και αυτά που έχω δει τα πάνω μας στην Αυστραλία. Και επειδή βλέπω το γιο μου που παίρνει και δοκιμάζει συνέχεια διάφορες μάρκες, παιδιά, κάποια τσιγάρα. Δηλαδή κάτι λάθος συμβαίνει. Δηλαδή δεν μπορεί να μυρίζουν τόσο απέσια και να έχουν αυτό καπνό. Γι' αυτό σου λέω όλα αυτά, ειδικά από την Κίνα. Ειδικά από την Κίνα λέει ότι είναι υπεύθυνα αυτά τα τσιγάρα για το μεσοθυλίωμα και άλλες απειλητικές για τη ζωή, για αναπνευστικές ασθένειες. Έτσι.
1: Δεν αντιλέω.
2: Όπως όλα τα τσιγάρα.
0: Όχι, δεν είναι όπως όλα τα τσιγάρα. Δεν είναι όπως όλα τα τσιγάρα.
2: Γιατί τα άλλα τσιγάρα τι δίνουν υγεία, δηλαδή.
0: Ρε Νίκο, μην τα κάνεις όλα ίσωμα. Μην είμαστε μηδενιστές. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι σου λέω τώρα. Τώρα τι θέλει να μου πεις, δηλαδή. Να μου πεις ότι είναι τα ίδια. Όχι, δεν είναι τα ίδια.
2: Όχι, δεν είναι. Θες να πιάσουμε μάρκες συγκεκριμένες. Το ίδιο είναι το Κουλούνες, το ίδιο είναι το Μάρμπορο. Το ίδιο είναι το Κάμελ.
0: Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Τώρα δεν καταλαβαίνεις. Τώρα δεν καταλαβαίνεις. Σου λέω, το παίζεις Κινέζος. Τώρα δεν θα τα καταλάβεις.
2: Για άλλους ανθρώπους είναι ένα τσιγάρο τους κάνει και ένα δεν τους κάνει.
0: Καταλαβαίνω.
2: Εγώ είχα φίλους οι οποίοι καπνίζανε βαριά τσιγάρα, εγώ δεν μπορούσα να τα κάνω.
0: Καταλαβαίνεις, σου λέω. Δεν σου μιλάω για το πόσο βαρύ είναι ένα τσιγάρο. Σου μιλάω ότι αυτά τα τσιγάρα από την Κίνα, σε δοκιμές που γίνανε, έχουν 80% περισσότερο νικοτίνη και 130% περισσότερο μονοξιδίο του άνθρακα. Και βρίσκουν μέσα ό,τι να είναι. Γιατί δεν ελέγχονται.
2: Συμφωνώ.
0: Και ξέρεις γιατί μιλάμε. Μιλάμε για 400 δισεκατομμύρια τσιγάρα, παιδιά.
1: Στράτο,
2: συμφωνώ απόλυτα.
1: Ένα λεπτό, Νίκο, ένα λεπτό. Αν τα τσιγάρα εδώ, τα καλά τσιγάρα, ένα πακέτο καλής ποιότητας, στην Αυστραλία, είχε 18, 16, 17 δολάρια, δεν θα έπαιρνα εσύ και εγώ.
0: Εννοείται, άλλη συζήτηση αυτή. Σωστό αυτό που λες, δεν το συζητάει, εννοείται.
2: Με αυτό είπα, παιδιά, οικονομικό είναι το θέμα.
1: Να τελειώσω. Ένα λεπτό, γιατί πρέπει να βγω κιόλας. Ένα λεπτό, μετά σύμμετρο, συγγνώμη. Λοιπόν, υπάρχει μια παλιά κουβέντα που λέει ότι οι αυτοκρατορίες πριν πέσουν βάζουν αβάστακτους φόρους. Λοιπόν, αυτό γίνεται και στην Αυστραλία. Έχουν χάσει την μπάλα με τα δολάρια.
0: Μα δεν βγάζουνε, ρε φίλε. Δεν βγάζουνε. Και τους φόρους αυτούς που έχουν βάλει.
1: Για το κράτος μιλάω.
0: Για το κράτος. Και τους φόρους αυτούς που έχει βάλει το κράτος στα τσιγάρα. Όταν σου λέει ο άλλος που τα πουλάει εδώ, μου στέλνει μήνυμα 90% κάτω στις πωλήσεις, δεν βγάζει. Τίποτα.
1: Εγώ είχα φίλο μου που τα 30 χρόνια που το ξέρω, τα παιδιά πηγαίνανε με εταιρείες, πηγαίνανε στην Κούβα, παίρνανε πουρα. Λοιπόν, τώρα να πάρεις ένα πουρο, θα πληρώσεις τουλάχιστον 30 δολάρια. Λοιπόν, γιατί κάθε πουράκι έρχεται ελεγχόμενο.
2: Και λίγα λες.
1: Να είναι τυλιγμένο κάθε ένα μόνο του, να ελέγξει. Λοιπόν, όλη η υπόθεση είναι ούτε για την υγεία μας ενδιαφέρονται, ούτε για τίποτα, ενδιαφέρονται για την τσέπη τους. Και είπα, όπως είπα, για να...
2: Μας ρίμαξε τα αυτιά, ρε Μενελάη.
1: Κάτω θέμα, ας πούμε, είναι ότι οι αυτοκρατορίες πέφτουν γιατί βάζουν αβάστακτους φόρους. Λοιπόν, θα σας αφήσω. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, παλικάρι.
1: Θα τα πούμε πάλι.
0: Γιατί και στο κομμάτι της φορολογίας των τσιγάρων δεν βγάζει τώρα τίποτα. Δεν ξέρω αν υπολογίζανε.

0: τι θα κάνουν και πώς θα το κάνουν. Απλά
1: το δέχομαι. Η διαφωνία μου έχει να κάνει μόνο σε ένα πράγμα. Ότι πώς να σου το πω αγγλικά, they don't give a fuck about στον καπνό. Τους νοιάζει το χρήμα.
0: Εννοείται.
1: Λένε, είναι παράνομο γιατί είναι φτηνό και δεν πληρώνεις φόρους. Δεν βγήκε κανένας να μου πει είναι παράνομο γιατί κάνει κακό στην υγεία σου. Γιατί εκεί θα έβγαινες και θα έλεγες, οκ, ρε φίλε, αφού δεν θες να πάρω αυτό, δώσ' μου το άλλο στην ίδια τιμή, έστω και 10% ακριβότερα. Για να κερδίσεις εσύ, να μην με έχεις και στο νοσοκομείο. Τώρα τι κάνεις?
0: Τίποτα
1: δεν καταστρέφεις,
0: με
1: το... πας στο νοσοκομείο, ναι, και με πληρώνεις και δεν παίρνεις.
0: Μα αυτό δεν έλεγα εγώ στην αρχή.
1: Αυτό
0: το έλεγα. Ότι ποτέ
1: δεν... Γι' αυτό σου είπα ότι είναι δύο σκέλη. Είναι δύο σκέλη. Και να σου πω και κάτι. Λέμε για τα παράνομα, ας τα βαφτίσουμε έτσι. Τα παράνομα λοιπόν τσιγάρα, τα φτηνά.
0: Όχι τα βαφτίσουμε.
1: Ξέρεις ότι, ξέρεις ότι ένα καλό πακέτο τσιγάρα από αυτά τα παράνομα, το οποίο είναι της τάξης των 25 δολαρίων, 23 δολαρίων, έχει κανονικά στάμπα επάνω ότι έρχεται από άλλη χώρα.
0: Ότι
1: και
0: έχει...
1: μπορώ να σου υποδείξω, Μάρκες.
0: Ότι έχει στάμπα ότι έρχεται στην Αυστραλία, εννοείς?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Δηλαδή βεβαίως. Γίνεται νόμιμη εισαγωγή.
1: Από πού είναι η κατασκευή, ναι.
0: Και πώς πολλούνται εδώ πέρα μετά, παράνομα,
1: πω,
0: αφού έρχονται νόμιμα?
1: Να σου πω, συγκεκριμένη μάρκα που έχει σήμα την Καμίλα, η οποία γράφει επάνω που κατασκευάστηκε τα πάντα. Και αν χτυπήσεις επάνω εκεί που κατασκευάστηκε, θα δεις και το εργοστάσιο, θα δεις και τα πάντα. Τα πάντα.
0: Ναι.
1: Και είναι ακριβώς το ίδιο τσιγάρο. Και μάλιστα είναι μια από τις πλουσιότερες αραβικές χώρες.
0: Κοίταξε, σου είπα, οι μάρκες είναι δεκάδες που κυκλοφορούν. Μπορείς αυτές τις μάρκες να υπάρχουν και κάποια τα οποία είναι εισαγωγής λαθρέα κανονικά τσιγάρα. Αλλά η μεγαλύτερη μάζα είναι από Κίνα, τα οποία δεν καπνίζονται, ρε φίλε. Δεν, είναι δηλητήρια.
1: Ναι, ναι, ναι, και εγώ έχω αλλάξει, και εγώ έχω βρει. Και βρήκα να πούμε τη δύο, αν θες, το οτιδήποτε, ότι μου ταιριάζουν πιο καλά τα μεσανατολικά, τη Μέση Ανατολή. Δεν μπορώ το κινέζικο. Το κινέζικο δεν το μπορώ.
0: Μα σου λέει ότι στην Κίνα δεν υπάρχει τεράστιο θέμα.
1: Μέση Ανατολή είναι οκ.
0: Σου λέει ότι στην Κίνα υπάρχει τεράστιο θέμα, γιατί φτιάχνονται τσιγάρα σε υπόγεια, λέει, όπου είναι, όπου να είναι, φτιάχνουν τσιγάρα.
1: Καταλαβαίνεις, σου λέω. Ναι, το ίδιο λέμε. Σου λέω, εγώ σαν καπνιστής, σαν Νίκος καπνιστής, δεν μου ταιριάζει το κινέζικο. Δεν μπορώ.
0: Κανάρχη.
1: Αλλά βρήκα τη δύο εδώ και ενδεχομένως τη βρήκαν αυτή πιο μπροστά από μένα και φέρνουν από τη Μέση Ανατολή. Και είναι μια χαρά.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι λέμε όλοι πότε θα λάβουν μέτρα. Τα μέτρα δεν είναι μόνο να πιάνουν κάποιες αποθήκες με 500 και 1000 και 5000 πακέτα. Το θέμα είναι για να εξαλειφθεί αυτό, πρέπει να κάνουν κάτι με το θέμα των τιμών. Έτσι.
1: Στρατό, σου στείλα το τελευταίο link που σου στείλα. Είναι το βανάκι που πιάσανε προχθές.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, εδώ και δύο χρόνια, επειδή και εγώ και ο Θόδωρος είμαστε στο δρόμο, ξέρεις ότι το βράδυ με το που θα πέσει ο ήλιος στο δρόμο, στο Χιούμ, περνάνε πάνω από 100 βανάκια τέτοια με διάφορες κατευθύνσεις.
0: Σίγουρα, τώρα δεν ξέρουμε.
1: Αυτό δεν, είναι η διεισόμαση, έτσι. Δηλαδή είναι απίστευτο το πώς τρέχουνε και το πόσα περνάνε ίδια το ένα από το άλλο. Δεν περνάνε 100, περνάνε 5. Μετά από μισή ώρα άλλα 5. Είναι τρελό. Δηλαδή όλοι μας ξέρουμε από πού προέρχονται, που τα πουλάνε, πώς τα διακινούνε, αλλά κατά τα άλλα είναι παράνομο.
0: Ναι,
1: εγώ τελικά νομίζω ότι απλά πιάνουν μερικούς, τους παίρνουν όλο το χρήμα το συσσωρευμένο, καμιά 20 εκατομμύρια και πάμε για τον επόμενο.
0: Δεν ξέρω, πάντως κάποιος πρέπει να τρώει από εκεί, δεν εξηγείται αυτή η κατάσταση. Μου φαίνεται αδύνατο.
1: Αν έτρωγε ένας μόνο, τότε να είσαι σίγουρος ότι θα τον πιάνανε. Κατά πάσα πιθανότητα τρώνε πολλοί. Αν έτρωγα εγώ, κάποιος θα με έδινε, δεν μπορεί. Είτε για να φάει αυτός, είτε για να μην σταματήσει.
0: Ναι, ναι, σωστό και αυτό.
1: Γιατί δεν είναι. Άμα είναι πολύ, ή αν δεν γίνεται διαφορετικά, και εκείνο πάλι σοβαρό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει ποτέ, γιατί υπάρχει ένας απλός λόγος. Ανοίγεις το Facebook, το Instagram και στις διαφημίσεις πλέον σου έρχονται στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να βγεις από το σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε άμα κλείσουν? Έγινε κάτι? Ή ποιος θα το επιδιώξει? Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο. Παρατραβηγμένο δηλαδή. Νομίζω ότι είναι σαν να είναι θέμα εγωισμού, ρε φίλε. Δεν σου μοιάζει λίγο έτσι? Σαν να λέει όχι ρε, εγώ και το φόρο ψηλά και θα σε αναγκάσω να το κάνεις. Δεν με αναγκάζεις. Λοιπόν, παντού ήλιο, ναι, μόλις μπήκα στην Τρομάνα και ψυχαλίζει. Μη φαντάζεσαι, απλά. Άρα, στο Πενίνσουλα πάντα έχει διαφορετικό καιρό. Ψυχαλίζει.
0: Λοιπόν, να σου αφιερώσω ένα break.
1: Και δεν με αφιερώνεις.
0: Έλα, τα λέμε μετά και θα ξαναπάρει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και γίνανε.
2: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
3: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνου. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις. Ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Στην ηλικία μου η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

εδώ είμαστε 20 λεπτάκια μετά τις 11. Ο φίλος εδώ λέει: φίλε, εγώ έπαινα καπνό από έναν Τούρκο εδώ στην Αυστραλία. Μια μέρα του λέω να μου φέρει ένα κιλό και, μου το έφερε, λέει, σε μια σακούλα αεροστεγός που ήταν ξηρά τροφή για γάτες. Εντάξει, τι έγινε. Το πολύ πολύ να έχει και λίγο ξηρά τροφή μας. Θα πάθεις ξηρός ο καπνός, ξηρά και τροφή. Μια χαρά. Και να μη φοβηθείς, τα φώτα είναι σβησμένα. Τουλάχιστον και ξηρά τροφή είναι ελεγμένη, λέει.

πάντως όλο αυτό το παρεμπόριο υπάρχουν και επαγγελματίες οι οποίοι έχουν τα μαγαζιά τους, είτε είναι βενζινάδικα που πουλάνε καπνό, είτε είναι καπνοπολία τα οποία θέλουν να πουλήσουν οι άνθρωποι τα νόμιμα τσιγάρα, έχουν επενδύσει, έχουν ρίξει χιλιάδες δολάρια και δεν πουλάνε ούτε φίλτρο.

0: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω για εσάς που θα ταξιδέψετε στην πατρίδα ή έχετε ταξιδέψει ή ψάχνετε να νοικιάσετε δωμάτια, ξενοδοχεία και αυτά. Οι τιμές έχουν ξεφύγει, έτσι. Δηλαδή, οι δωμάτια ξενοδοχείου που τα νοίκιαζε με 100 ευρώ πλέον έχουν πάει στα 200-180 και δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, έτσι. Υπάρχουν και περιοχές, ξέρω εγώ, στην Πελοπόννησο που δεν υπάρχει τίποτα να νοικιάσει. Βρίσκεις σε κάτι βουνά, να πούμε 30 χιλιόμετρα από τον προορισμό που θες να πας, σε χαμηλές τιμές.
1: Η καρδιά, ερωτάς την πόρτα.
0: Για να δεις, λέει, το λέω, πώς τα περνάνε από το τελωνείο. Σε ξηρά τροφή,

0: Έχει παραγίνει το θέμα με τα πατίνια τα ηλεκτρικά. Πραγματικά τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Εννοώ τον αριθμό των παιδιών που καταλήγουν στα τμήματα επιγόντων περιστατικών εδώ στη Βικτόρια λόγω τραυματισμών από ηλεκτρικά πατίνια. Έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με νέα έρευνα. Το 22, 64 παιδιά ηλικίας 2 και 14 ετών προσήλθαν στα τμήματα επιγόντων περιστατικών της πολιτείας με τραυματισμούς από ηλεκτρικά πατίνια. Αλλά μέχρι το 2025 ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί σε 263, παρακαλώ. Σύμφωνα με την ανάλυση των ερευνητών του Πανεπιστημίου του New South Wales που δημοσιεύτηκε σήμερα. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι είναι παράνομο για παιδιά κάτω των 16 να χρησιμοποιούν αυτές τις αμφιλεγόμενες έτσι, συσκευές κινητικότητα στην πολιτεία. Όλα αυτά συνδέονται με τα ηλεκτρικά σκούτερ. Ενώ τα προγράμματα ενοικίας ηλεκτρικών σκούτερ πλέον είναι στη Βικτόρια εξοπλισμένα με συστήματα επαλήθευσης ηλικίας που έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν τη χρήση κάτω από 16 ετών. Είναι επικίνδυνα, δεν είναι παιχνίδια. Μπορούν να ταξιδεύουν με ταχύτητες ικανές να προκαλέσουν πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Μεταξύ του 2022 και του 2025, 4.694 ήταν τα περιστατικά επισκέψεων σε τμήματα επιγόντων περιστατικών που συνδέονται με τα ηλεκτρικά σκούτερ. Και μάλιστα οι 80 ήταν πεζοί οι οποίοι χτυπήθηκαν από κάποιο πατίν. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μπείτε σε ένα μαγαζί, να πάτε να βγείτε και να περάσει το άλλο, να πούμε πάνω το πεζοδρόμιο, 2 άτομα επάνω. Με 30 χιλιόμετρα στο πεζοδρόμιο, ξέρετε ότι άμα σε βρει αυτό με το βάρος που έχει των 2 ατόμων επάνω, θα σου κάνει τεράστια ζημιά. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάτι και σε αυτό.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
2: η πλούσια ιστορία της,
1: ο φυσικός πλούτος της,
2: όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

όλα τα μηνύματα. Καλημέρα στο Βασίλη να στείλουμε. Έτσι. Να μου στέλνει φωτογραφιούλα με selfie. Είστε και ομορφόπεδο. Τον Τάσο θα μου έχει στείλει να δω και τον Τάσο. Τον έχω τον Τάσο φωτογραφία. Μπορεί να μου έχει στείλει.

0: αγάπη συμφωνία.
1: Καλημέρα στον Αντουάν.
0: Άστο να πάει, άστο, άστο πονάει, άστο.
1: Είναι λέει και στον άνθρωπο, για να δω τι έχεις εδώ εσύ. Το λευκό μου φαίνεται λίγο βήχα, το μπλε είναι οκ. Okay, και τα δύο λέει είναι νόμιμα. Εσύ τώρα τι έχεις εδώ, κάποιος τα έχει φέρει αυτά έτσι από Ελλάδα.

0: Για να δούμε και τη Φωτεινούλα τι έχει να μας πει.
1: Καλημέρα κύριε Στράτο, πότε φεύγεις? Αλήθεια, η κυρία Μέρη που είναι? Τη χάσαμε, τη χάσαμε. Άντε καλημέρα.
0: Είναι busy.
1: Ξέρεις τι γίνεται με τον Ιταλό? Έκανε το τέλειο έγκλημα τελικά.
0: Ποιον Ιταλό λες, τον Ιταλό?
2: Έχεις απόψε ρεβεγιόν στα χείλη κόκκινο βράδυ.
0: Για ποιον λες, γιατί τώρα κόλλησα. Εν τω μεταξύ, πόρτο το θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο Νταλαμάγκας δεν θα εκδοθεί στην Αυστραλία. Σαν Έλληνας υπήκοος και από ό,τι ορίζει η νομοθεσία της Ελλάδας, δεν μπορεί να εκδώσει Έλληνα υπήκοος σε τρίτη χώρα, ειδικά πόσο μάλλον όταν δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά δεύτερον, θα είναι προφυλακισμένος, αλλά για το αδίκημα της απάτης της πλαστογραφίας, άντε να κάτσει μέσα, λέει, 6 μήνες. 7 το πολύ. Και μετά θα κυκλοφορεί ελεύθερος, χωρίς να κρύβεται, καθώς στην Ελλάδα το νομικό πλαίσιο της 20ετής παραγραφής είναι αυτό το οποίο δεν είναι τα χέρια των αρχών, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οπότε θα κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος, χωρίς να φοβάται τίποτα.

0: Εν τω μεταξύ δεν ξέρω ότι είδατε εκεί, κάνανε μια πλατφόρμα στην Ελλάδα που λέγεται Πόσο Κάνει. Είναι μια εφαρμογή που σου λέει ότι είναι ακριβό.
1: Θα σου πω πώς αισθάνομαι.
0: Αλλά ρε φίλε, δεν περιμένει τώρα ο κόσμος στην πλατφόρμα να καταλάβει ότι να μπει στην πλατφόρμα να δει ότι ένα προϊόν είναι ακριβό. Είναι σαφές από ό,τι βλέπω ότι τα περισσότερα μέλη, δηλαδή μπαίνεις σε αυτή την πλατφόρμα προφανώς από ό,τι έχω καταλάβει και συγκρίνεις και βλέπεις πόσο κάνει το προϊόν και πόσο πρέπει να το αγοράζεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι έτσι, με το λίγο μυαλό που έχω. Αλλά με όλο αυτό τώρα, δηλαδή δεν ξέρω, δεν γνωρίζουν για παράδειγμα, παιδί μου, ότι καθημερινά οι άνθρωποι κάνουν υπολογισμούς για να εξοικονομήσουν χρήματα, ότι μαζεύουν τα φυλάδια από τα σούπερ μάρκετ με τις προσφορές, ξέρω εγώ, της εβδομάδας, ή μπαίνουν στις ιστοσελίδες και γνωρίζουν που έχει φθηνότερα, ξέρω εγώ, αλλαντικά ή απορρυπαντικά. Βεβαίως και γνωρίζουν, γιατί θέλουν να αγοράσουν και δεν έχουν χρήματα. Παντού υπάρχουν τέτοιες ιστοσελίδες που βλέπεις προσφορές και συγκρίσεις. Μάλλον αυτοί που φτιάχνουν, κύριοι κυβερνώντες, η παρέα του Κούλη, δεν γνωρίζουν ότι τι σημαίνει μια ζωή που ψάχνεις να βρεις που έχει πιο φθηνή φέτα ή που έχει προσφορά το χαρτί υγείας. Το θέμα είναι ότι άλλη μια φορά διαπιστώνουμε, άλλη μια φορά, ότι αυτοί που ασκούν εξουσία δεν γνωρίζουν πως ζουν όλοι οι υπόλοιποι, έτσι, υπό την εξουσία τους φυσικά πάντα. Το ζήτημα είναι να δούμε τα μέτρα που αυτή η κυβέρνηση δεν παίρνει για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Τώρα, αυτή η λογική πίσω από την εφαρμογή που έβγαλε η πολιτεία εκεί στην Ελλάδα, ο Μητσοτάκης, δηλαδή, εάν οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση για τις φθηνότερες τιμές ένα προϊόν, θα προτιμήσουν να ψωνίσουν στο κατάστημα που το πουλάει πιο φθηνά, και αυτό θα οδηγήσει εξαιτίας του ανταγωνισμού στο να μειωθούν οι τιμές στα υπόλοιπα καταστήματα. Άλλωστε, όπως μαθαίνουν ειδικά, να σας το, ακόμα και οι πρωτοετές φοιτητές στα οικονομικά, αναγκαία συνθήκη μιας αγοράς που λειτουργεί είναι να υπάρχει πλήρης πληροφόρηση. Ωστόσο, όταν μιλάμε για το σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνουμε ότι προφανώς ο μέσος πολίτης δεν πρόκειται να διασχίσει όλη την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ή την Πάτρα αγοράζοντας ένα προϊόν σε κάθε κατάστημα. Έτσι. Το χειρότερο είναι έδειξαν ήδη αδιάφοροι που χρησιμοποίησαν αυτή την εφαρμογή. Ότι διάβαζα ότι τις περισσότερες φορές ο πολίτης απλώς διαπιστώνει ότι τα προϊόντα είναι παντού ακριβά, σε όλα τα καταστήματα. Εντάξει. Δεν είναι το πόσο κάνει. Δεν είναι δηλαδή. Η ακρίβεια προέρχεται από άλλα πράγματα. Έχει να κάνει με τον τρόπο που δεν υπάρχει καμία παρέμβαση ουσιαστικά ενάντια σε αυτή την συνεχιζόμενη άκουση των τιμών. Αυτό που ονομάζεται πληθωρισμός. Έτσι. Και προτίθεται δεν λαμβάνει το βασικό μέτρο που αποδίδει σε τέτοιες περιπτώσεις, που είναι η μείωση, έστω και πρωινά, κάποιων έμεσων φόρων. Παραδείγματος χάρη του ΦΠΑ, του GST που λέμε. Αρνείται να υιοθετήσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη μέτρα για να σπάσει κάποιες έτσι πρακτικές μονοπωλίου της αγοράς και αυξήσεων των τιμών, για τον ίδιο λόγο που αρνείται επίμονα και πρακτικές να κάνει αναδιανομή του εισοδήματος, είτε αυτό αφορά τη φορολογία του πολύ μεγάλου πλούτου ή τη στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων. Γενικά η ακρίβεια δεν ήρθε μόνο από έξω, είναι και εσωτερικό πρόβλημα. Ναι, okay, η ακρίβεια είναι γενικό φαινόμενο αυτή τη στιγμή, παγκόσμιο, δεν το συζητάμε. Αλλά στην Ελλάδα είναι λίγο κάπως τα πράγματα. Έτσι. Δεν παίρνει δηλαδή μέτρα, δεν εφαρμόζει μέτρα η κυβέρνηση για να ακουφίσει αυτό που υπάρχει τώρα. Έτσι. Δεν παίρνει μέτρα ή φοβάται να συγκρουστεί με κάποια συμφέροντα? Γιατί είναι και αυτό ένα ερώτημα. Και καταλαβαίνω όταν λέω κάποια συμφέροντα. Συμφέροντα των μεγάλων σούπερ μάρκετ, των αυτών που διακινούν όλα αυτά τα αναγκαία αγαθά των πολιτών και είναι μονοπόλιο. Αυτό εννοώ. Έτσι. Δηλαδή δεν έχουν ανάγκη οι πολίτες να τους υπενθυμίζει τις τιμές αυτή η σελίδα. Το ξέρουν πολύ καλά, νομίζω. Αυτό που χρειάζονται είναι έτσι κάποια οικονομικά θεσμικά εργαλεία για να κάνουν τη ζωή τους λίγο καλύτερη, παιδί μου. ειδικά τα πιο έτσι χαμηλά οικονομικά στρώματα στην Ελλάδα που θέλουν προστασία. Αν με ρωτάτε ότι η κυβέρνηση το βλέπει αυτό, όχι, δεν το βλέπει. Δηλαδή λέει ο Μάρκος, στα μέρη που έχουν ένα σούπερ μάρκετ, τι γίνεται, λέει, πάνε στην άλλη πόλη. Πες μου τώρα εσύ δηλαδή, τώρα τι γίνεται. Πόσο κάνει, λέει, πλατφόρμα. Λες και ο κόσμος, ο οποίος μετράει το ευρώ και το διευρώ, γιατί το βλέπει στο πορτοφόλι του και γενικά στο καρό του σούπερ μάρκετ, δεν ξέρει πόσο έχουν οι τιμές. Περιμένουν την ιστοσελίδα της κυβέρνησης, δηλαδή το πόσο κάνει για να μάθουν. Δεν βλέπουν φυλάδια, δεν βλέπουν δηλαδή το ανταγωνισμό που υπάρχει. Δεν πάνε μόνοι τους, δεν ξέρουν τις τιμές. Δηλαδή πάνε και λένε, εντάξει, θα το πάρω από εδώ, δεν πειράζει, 10 ευρώ έχει. Σιγά μην το πάρω τώρα από εκεί που έχει 6. Ρε, πάτε καλά. Θα μας κουνήσετε το κεφάλι. Έτσι θα πατάξεις δηλαδή τη δυσκολία την οικονομική των πολιτών. Με μια εφαρμογή η οποία θα σου λέει πόσο κάνει. Τι παπάντζες είναι αυτές. Πραγματικά δηλαδή τι παπάτσες είναι αυτές. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι για γέλια.

λέει, ο Νίκο λέει τη μέσα από διάφορα σούπερ μάρκετ. Ναι, λε και δεν το ξέρουν οι πολίτε που είναι το πιο φθηνό. Περιμένουν το Μητσοτάκι με τη σελίδα, να μπουν στη σελίδα να δουν πόσο έχει ξέρω εγώ το προπαντικό. Άμα το πάρουν από. Δεν ξέρω για ακριβώ πώ λειτουργεί, να σου πω την αλήθεια. Όμω η κοινωνία δεν χρειάζεται την εφαρμογή που αν τη λέει ότι υπάρχει ακρίβεια. Δεν καταπολεμεί την ακρίβεια με ψηφιακές εφαρμογές, αλλά με πολιτικές αποφάσεις, έτσι νομίζω. Αγνοούνε βασικά το τι γίνεται με την οικονομική κατάσταση των περισσότερων πολιτών στην Ελλάδα.

0: Όλα αυτά έρχονται μέσω μιας προεκλογικής κατάστασης, έτσι.
1: Ποιος λέει τι είναι καλό.
0: Δηλαδή ξέρουμε ότι όταν υπάρχει προεκλογική κατάσταση υπάρχει μπόλικο παπατζηλίκι. Καταλαβαίνω ότι σε μια προεκλογική εκστρατεία τα κόμματα προσπαθούν να υποσχεθούν αυτά που οι ψηφοφόροι θέλουν να ακούσουν. Ακόμα και να γνωρίζουν ότι κάποιες υποσχέσεις δεν είναι πάντα εφικτό να υλοποιηθούν, τις λένε όμως. Όμως ανάμεσα σε αυτό το κανονικό παπατζηλίκι υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία ομολογουμένως έχουν μια απόσταση. Δηλαδή θεωρώ παπατζηλίκι το γεγονός. Καταρχήν να πω ότι είμαι κατά των γάμων ομόφυλων ζευγαριών. Μπορούν με ένα σύμφωνο συμβίωσης να κάνουν ό,τι θέλουν, να έχουν τα δικαιώματα που πρέπει να έχουν αν συζούν μαζί. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται η λέξη γάμος. Έτσι, γιατί και η λέξη γάμος βγαίνει από κάπου αλλού, το οποίο δεν γίνεται να τη χρησιμοποιούμε για γάμους ομόφυλων ζευγαριών. Τώρα διάβαζα. Λέγεται στην πιάτσα ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη σκέφτεται σοβαρά να καταργήσει το νόμο που επιτρέπει το γάμο ομόφυλων ζευγαριών στην Ελλάδα. Ένα νόμο που η ίδια ψήφισε. Γιατί πιστεύει ότι έτσι θα μπορέσει να ξανακερδίσει ένα πιο συντηρητικό τμήμα του ακροατηρίου του, ουσιαστικά. Το πιο δεξιό, ξέρετε.

0: Έλα, Ευαγγέλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, παλικάρι μου.
1: Ρε φίλε, με μπέρδεψες τώρα. Μου σταμάτησε το μυαλό μου.
0: Ναι, εμένα τι έχει κάνει.
1: Είναι πολλά, ρε φίλε. Πολλά πράγματα, ρε φίλε, άσχημα. Πολλά, ειλικρινά, στοκάρισα, φίλε. Στοκάρισα, με στοκάρισε.
0: Κράσαρες που λέει και το κομπιούτερ.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό, ναι, ρε. Λοιπόν, αυτό το site που το πόσο κάνεις, ξέρεις πόσο στήκησε, πάνω από 400.000 ευρώ πλήρωσε ο ελληνικός λαός για αυτό το site.
0: Να,
1: 400.000 ευρώ.
0: Με φάγανε κάποιοι τώρα.
1: Και μίλησα με κάποιον εχθές στην Ελλάδα και μου λέει τι 400, 650.000 ευρώ στήκησε αυτό το site. Το οποίο δεν χρησιμοποιήσε τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή θα φεύγω εγώ από τον Πειραιά. Να πάω πάνω στο γαλάτσι που είναι πιο φθηνό. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα, ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά έτσι κοροϊδεύουν το λαό, ρε φίλε. Αυτό είναι. Κοροϊδεύουν. Είναι κοροϊδεύουν το λαό, ρε φίλε.
0: Είναι, στήγησε 340.000 χωρίς ΦΠΑ.
1: Πόσο?
0: 370 χωρίς ΦΠΑ.
1: Μπράβο, τα βλέπεις.
0: Και
1: τα
0: χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βάλει και το ΦΠΑ, πήγαμε στα 400.000.
1: Πόσα λεφτά έχουν φάει από το Ταμείο Ανάκαμψης, ρε φίλε. Κάποιος θα πήρε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Εντάξει.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν. Ό,τι σκαρφίζονται, ρε φίλε, τίποτα για τον λαό, ρε φίλε, τίποτα. Όλα τα κόμματα, ρε φίλε, ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Λύση δεν προσπαθεί να βρει κανείς, ρε φίλε. Κανείς.
0: Μα τώρα μας χορηδεύουν, ρε φίλε, κανονικά τώρα.
1: Ναι, βγαίνει άλλη και λέει, ναι, λέει θα φορολογήσουμε, λέει, τις πισίνες, ρε φίλε. Πισίνες, ρε φίλε.
0: Θα φορολογήσει το κότερο, λέει, το σκάφ, τα σκάφη.
1: Ναι.
0: Τα σκάφη.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, έχει χαθεί λίγο το
1: νιμπάνα. Χάθηκε. Εν τω μεταξύ, είπαν ότι θα γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο, έτσι δεν είναι. Τι τους έπιασε να αρχίσουν από τώρα, ρε.
0: Κάτσε ρε φίλε, τώρα κάτσε, πας καλά. Εδώ έχουμε δημοσκοπήσει κάθε μέρα, να πούμε. Έχεις τρελαθεί, οι άνθρωποι.
1: Ναι,
0: εδώ
1: ναι,
0: τώρα λέει, λέει η πιάτσα ότι σκέφτονται να καταργήσουν το γάμο στα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν το πιστεύω.
1: Ναι, τώρα...
0: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να είναι μούφα τώρα αυτές οι ειδήσεις, έτσι. Αλλά έχει μια λογική για τους συντηρητικούς του Κούλη. Έχει λογική.
1: Δεν ξέρω. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά στρατό. Δεν ξέρω. Έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Η Γαλλία κέρδισε 3-0.
0: Ναι, κέρδισε.
1: Αυτός, ρε φίλε, ο Εμπαπέ, αυτός είναι παιχταράς, ρε.
0: Εντάξει, είναι παιχταράς, το συζητάμε. Αλλά και ο άλλος, τι να πούμε για τον άλλο, που είναι 38 χρόνια.
1: Καλά, αυτός είναι, εντάξει, είναι θρύλος.
0: Πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών?
1: Εγώ, ναι.
0: Και εγώ νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Ρε παιδί μου, σε διάρκεια, σε όλα. Όλα τα έχει κάνει, είναι πρώτο σε όλα.
1: Ναι, στρατό.
0: Εντάξει, υπήρχαν παίκτες στο παρελθόν που είχαν ταλέντο φοβερό, έτσι, που σου διασκεδάζανε, ξέρεις, ευχαριστιώσουν το ποδόσφαιρο. Αλλά ναι, μέχρι εκεί δεν είχαν δηλαδή. Αυτά δεν έχουν κάνει αυτά που έχει κάνει ο τύπος αυτός τώρα. Δεν μπορεί να είσαι 38 χρόνια να παίζεις με την Εθνική Αργεντινής, που είναι μία από τις ομάδες που είναι καλύτερη στον κόσμο. Και να 5 γκολ να έχει βάλει για την Εθνική και να τα έχει βάλει όλα 38 χρόνια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Συμφωνώ, ρε φίλε. Ναι. Τώρα αρχίζουν και ξεκαθαρίζονται. Φαίνονται οι καλές ομάδες.
0: Οι Γερμανοί.
1: Οι Γερμανοί δεν τους είδα, ρε φίλε. Δεν τους είδα.
0: Οι Νορβηγοί κερδίζουν 3-1 τώρα.
1: Ναι, δεν είδα. Εντάξει, στο παιχνίδι είναι η Αργεντινή. Είναι η Γαλλία, σίγουρα.
0: Αργεντινή, Γαλλία, Βραζιλία, Γερμανία, νομίζω.
1: Η Βραζιλία δεν την είδα και τόσο, ρε φίλε. Εντάξει.
0: Η Γαλλία, ναι, η Αργεντινή. Αυτή, η Πορτογάλη, δεν ξέρω τι θα κάνουν αύριο.
1: Τίποτα, δεν θα κάνουν τίποτα αυτή. Δεν θα κάνουν.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνουν αύριο. Η Νορβηγία κερδίζει. Οκ. Θα δούμε, θα δείξει. Δεν έχει ακόμα ψωμί.
1: Ναι, γίνεται ωραία παιχνίδια όμως. Μπαίνουν ωραία γκολ. Ναι, βλέπουμε πολλά γκολ. Ναι, καλό αυτό.
0: Εντάξει. Να περάσει.
1: Να σου πω.
0: Ναι, ναι. Πες μου.
1: Θα είμαι εκεί κατά τις 6. Θα είσαι εκεί.
0: Πότε?
1: 6.
0: Αυγούστου, ναι.
1: 6 ώρα, ρε.
0: 6 ώρα μπορεί να είμαι, ναι. Πάει, στείλε μου μήνυμα.
1: Εντάξει. Σε περιμένω.
0: Το ελληνικό λέει ο φίλος εδώ, Εμμανουέλ, το ελληνικό αλάτι είναι πιο ακριβό στην Ελλάδα παρά στην υπόλοιπη Ευρώπη, λέει, στη Γερμανία. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Α, να σου πω και άλλο. Υπάρχουν προϊόντα.
0: Ναι, που είναι πιο φθηνά έξω. Ελληνικά.
1: Ναι, πιο φθηνά. Ναι, το ίδιο προϊόν.
0: Αυτό χρόνια τώρα, αυτό έχει τώρα, δεν γίνεται τώρα αυτό.
1: Απίστευτο, πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε.
0: Λέω, όπως λέει αυτό που λέει ο Εμμανουέλ, εδώ δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι, ναι,
0: δεν τους ενδιαφέρει, λέει, οι τσέπες τους, είναι γεμάτες. Αυτό που τους ενδιαφέρει. Μπήκαν με ψίχουλα και φεύγουν με εκατομμύρια. Έτσι γίνεται. Ναι. Μπαίνουν με δύο σπίτια και φεύγουν με 15 αυτοί από την πολιτική. Έτσι γίνεται.
1: Έτσι. Σωστός ο Εμμανουέλ. Το ίδιο προϊόν, το ίδιο ακριβώς προϊόν, ίδια μάρκα, το ίδιο προϊόν, τα ίδια γραμμάρια, είναι πιο φθηνό στη Γερμανία, ρε.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Γίνεται.
1: Και γίνεται.
0: Ελληνική
1: φέτα. Στην Ελλάδα όλα γίνονται.
0: Επειδή έχω ανθρώπους στη Γερμανία και φίλους πολύ καλούς και μιλάμε. Ναι. Και μου λένε για τις τιμές. Δηλαδή τη φέτα την ελληνική την παίρνουν πιο φθηνά στη Γερμανία από ότι στην Ελλάδα.
1: Άρα τι φταίει?
0: Η κυβέρνηση.
1: Το κακό μας στο κεφάλι φταίει. Όλος ο λαός φταίει, φίλε.
0: Εντάξει, κοίταξε, αυτή η συζήτηση είναι πολύ γενική. Εννοείται ότι όλα αυτά που βιώνουμε και από τις κυβερνήσεις εμείς τις ψηφίζουμε. Εμείς τις διαλέγουμε.
1: Λοιπόν, άκου ένα παράδειγμα. Είχα ένα μαγαζί στον Πειραιά και τον νίκησα 1100 και πέφτει η κρίση.
0: Να.
1: Πέφτει η κρίση. Και τη έλεγα χαμήλωσα το γιατί δεν κινείται τίποτα. Το λέξε. Ναι, μου λέει, το βλέπω και αυτά, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πρόσεξε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τέλος πάντων, έκανε υπομονή. Εγώ έκατσα 6-7 μήνες. Βρήκα άλλο μαγαζί πιο φθηνό. Λοιπόν, το μαγαζί αυτό έμεινε ξενίκιαστο. Δύο χρόνια και μετά τον νίκησε 250 ευρώ, φίλε.
0: Από 1100, ε.
1: Από 1100, 250 ευρώ.
0: Τώρα θα έχει ανέβει λογικά.
1: Τώρα δεν ξέρω, θα μάθω τώρα που θα πάω κάτω, θα μάθω. Αλλά τι γύρω στο 400 ευρώ, εντάξει. Αλλά έμεινε δύο χρόνια κλειστό και τον νίκησε μετά 250 ευρώ. Και όταν τη συνάντησα, μια κυρία ήταν, μου λέει, ναι, μου λέει, έκανα λάθος τότε. Τι λάθος έκανα, δεν βλέπατε? Τέλος πάντων, δεν είμαστε και λαός στρατό. Δεν είμαστε και λαός στρατό.
0: Τι εννοείς?
1: Είμαστε άναρχος λαός.
0: Ρε φίλε, αυτός είναι λαός. Το ξέρουμε τι είναι ο λαός, ο Έλληνας. Είναι γενικά άναρχος. Πάντοτε ήταν άναρχος. Είμαστε άναρχος, ναι, είμαστε άναρχος. Αλλά δεν φταίνε, δεν φταίει για όλα ο λαός. Φταίει ο λαός που ψηφίζει. Εννοείται, είναι συνένοχος αυτό. Δεν το
1: συζητάμε. Είμαστε και εμείς συνένοχοι. Στρατό είμαστε και εμείς.
0: Δηλαδή, βλέπεις και τώρα υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ακρίβεια. Ναι, οκ, okay, αλλά σου λένε Μητσοτάκης 30% ακόμα,
1: 25%. Άστα τα πολιτικά. Δεν σώζει κανείς την πατρίδα, φιλέ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι θα διονύζεται η κατάσταση. Μετά από 5-6 χρόνια πάλι πτώχευση, πάλι μνημό. Έτσι θα διονύζεται η κατάσταση.
0: Κοίταξε, τώρα πτώχευση δύσκολο να ξαναγίνει στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι. Έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα. Υπάρχει μια κατάσταση διαφορετική, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία προσπαθούμε να έρθουμε σε μια κατάσταση που ήμασταν πριν από 20 χρόνια. Αυτό είναι η επιτυχία, δηλαδή, άμα το κάτσει και το σκεφτεί.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ειδικά στο κομμάτι της μισθοδοσίας, περιμένουμε να φτάσουμε την κατάσταση των μισθών πριν ξεκινήσει η κρίση, δηλαδή το 9.
1: Έτσι.
0: Μετά από 17 χρόνια προσπαθούμε να πιάσουμε τους μισθούς και δεν τους έχουν πιάσει ακόμα του 9. Τέλος πάντων. Έγινε.
1: Και η απατεωνιά πολλαπλασιάζεται.
0: Δεν σταματάει ποτέ αυτό.
1: Έτσι, μπράβο. Εις βάρος του λαού.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Καλή συνέχεια. Για θα τα πούμε τα πόδια. Γεια.
2: Πρώτον, το φωνικό, το διπλό φωνικό που έχει γίνει στον Έδιο, και αυτό τον Ιταλό λέω. Δεύτερον, είπαμε ότι το κύπελο θα το σηκώσει φέτος η Πορτογαλία. Και τρίτον, γιατί δεν μας πληροφορείς πότε φεύγεις, ρε Στρατούνη, να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε μετά και ποιον θα ακούμε?
0: Θα σε πληροφορήσω όταν το αποφασίσουμε ποιος θα είναι και τι θα είναι. Εγώ θα φύγω τέλος του άλλου μήνα.

0: δώσει.
1: Καλημέρα, ποιο είναι?
2: Το Μπιαζίδη Μετάδο.
1: Έλα, θα ακούω.
2: Είσαι καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Το ποδόσφαιρο σου αρέσει?
1: Πάντα, από τη μέρα που γεννήθηκα.
2: Διαφημίζεται ότι είναι καλό σπορτ. Καλό πρόγραμμα.
1: Διαγαρά.

Σύμφωνα με επίσημη έρευνα του New York Times, το σύγχρονο φλερτ αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κρίση, με τη Νέα Υόρκη να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ακούστε τώρα εδώ να δείτε τι γίνεται. Λόγω, λέει, της μαζικής αποχής των straight αντρών. Καταλαβαίνετε τώρα, το διαβάζω. Λόγω της μαζικής αποχής των straight αντρών από τα singles events και της γενικότερης κούρασης από τις εφαρμογές γνωριμιών, οι διοργανωτές αναγκάζονται πλέον να χρεώνουν ειστήριο $100 στις γυναίκες, την ίδια ώρα που για τους άντρες η είσοδος είναι εντελώς δωρεάν, προκειμένου να τους δελεάσουν να εμφανιστούν, λέει. Ακόμα όμως και με αυτή τη δραματική διαφορά στην τιμή, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αναλογία σε εκδηλώσεις παραμένει απελπιστική, αγγίζοντας συχνά τις τρεις γυναίκες για κάθε έναν άντρα. Το φαινόμενο αυτό που οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν dating burnout δείχνει μια βαθύτερη αλλαγή στην κοινωνική συμπεριφορά των αντρών που αποσύρονται από το κυνήγι των γνωριμιών και πλέον αρχίζει να καταγράφουν έντονα και στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Τιτίκες θα γίνουμε. Η αλήθεια είναι ότι το αρσενικό φύλλο οδεύει προς τη θηλυκή κατάσταση, έτσι. Βλέπετε δηλαδή αλλαγές. Ερώτηση, λέει ο Νίκος, αφού η Ελλάδα έχει φθηνό κόστος παραγωγής από ενέργεια μέχρι και αγροτικά, γιατί είναι η πιο ακριβή στην πώληση. Ο Μπιλάκος απαντάει πολύ. Αφού όλοι πάμε, λέει, για ψάρεμα. Νομίζω δεν απευθύνεται στη δικιά μας γενιά. Απευθύνεται στους πιο νέους. Νομίζω ότι εκεί είναι, φιλαράκι μου, το πρόβλημα. Και όντως εκεί είναι το πρόβλημα.

Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλά τα βιντεάκια που τα βλέπουμε και πληθαίνουν συνέχεια στα social media με γυναίκες που λένε πού είναι οι άντρες. Πού είναι οι άντρες να μου κάνουν φλερτ. Πού είναι οι άντρες να μιλήσουμε διαζώσεις. Πού είναι οι άντρες να καταλάβω ότι έχουν δίπλα μου κάποιον, έτσι να αισθανθώ ασφάλεια. Έτσι. Και τώρα βλέπουμε ότι το άθλημα αυτό αρχίζει και χάνεται. Γιατί χάνεται? Αρχίζει και έρχεται μια θηλυπρέπεια στο αρσενικό φύλλο. Έχει έρθει βασικά. Όταν βλέπεις τώρα ότι οι άντρες πλέον περιποιούνται τον εαυτό τους. Και καλά κάνουν, δεν θα το σχολιάσω αυτό. Έτσι. Όπως κάνουν οι γυναίκες. Από λέιζερ, από... να μην πω άλλα πράγματα. Από μαλλιά, καλά κάνουνε, άμα μπαμβάλεις. Αλλά ρε παιδί μου τώρα, δεν μπορεί να ασχολείται τόσο πολύ με το κορμί σου, με την αποτρίχωσή σου, με το στήθος σου, να πούμε, με τον ντεκολτέ σου και να... δεν ξέρω, μάλλον εγώ είμαι πάλι, μάλλον εγώ κάτι δεν κάνω σωστά. Ή μάλλον εγώ, μπιμπελό θέλουν να γίνουν όλοι. Μπιμπελό. Δεν χρειάζεται να γίνεις μπιμπελό, άμα είσαι...

Μπιμπελό, καλά τα λέει ο φίλος. Ο λαός έχει την κυβέρνηση που του αξίζει δυστυχώς. Συμφωνώ 100% Εμμανουέλ. Ο λαός όμως έχει την κυβέρνηση γιατί ψήφισε βάσει του δικού του συμφέροντος. Όλοι έτσι ψηφίζουν. Εδώ δεν έχει να κάνει με αναρχία, έχει να κάνει με όχα αδερφέ και παρτάκια. Έτσι μάθα να ψηφίζουν. Και όταν αποφασίσατε να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό, βλέπε Τσίπρα, ήρθε ο άλλος και το έδωσε το γλυκό, μια χαρά. Την κομπόστα μας την έκανε. Μπιμπελάκια όλα. Μπιμπελάκια.

0: Ο άλλος λέει είναι πολύ κουραστικό στην ηλικία μας να κάνουμε να έχουμε λέει σεξουαλικές επαφές. Προτιμούμε να πάμε για ψάρεμα. Μας ευχαριστεί. Με κάλυψες. Οι γυναίκες λέει θέλουν εργάτες, έτσι λέει ένας φίλος. Μπορείς να δουλέψεις και full time, όχι μαύρα. Μόνο full time. Δεν θα λες μόνο full time. Μαύρα δεν. Λύρε δεν δίδω.
1: Αγγελέ μου και ρωτά μου. Συγχωριώνω.

0: Και αυτό δύσκολο είναι τώρα. Όσο μεγαλώνουμε. Έλα, εσύ είσαι full time ή part time, ρε φίλε?
1: Εγώ είμαι full time.
0: Ναι.
1: Και σκέφτομαι τώρα να γίνω part time.
0: Το να γίνω, ξέρεις, με φόβησε λίγο το να γίνω.
1: Αρκετά πια, αρκετά. Δούλεψα πολύ.
0: Δούλεψες πολύ full time, τώρα πρέπει να, εντάξει, θα βγεις σε σύνταξη λίγο, τώρα θα πας part time.
1: Να κάνω ριλά.
0: Και μετά συνταξιούχος.
1: Συνταξιούχος και με τον νόμο.
0: Και μετά θα πηγαίνει για ψάρεμα, όπως κάνει ο άλλος ο φίλος.
1: Σαν την πατρίδα που την έχουν καταντήσει, αλληλεία, φάρμες, αρνιά, κατσίκια, αυτά. Αυτά, από εκεί που είχαμε, παράγαμε όπλα, κάποτε, και τα Λέοπαρντ που έκαναν μεταφορού προσωπικού, πάνε αυτά, τα πουλήσανε όλα, λιμάνια, τα τσιμέντα.
0: Έλα να σου πω, πάνω σε αυτό το κομμάτι κάτι γίνεται και τώρα, ναι. Ανεβαίνει και η αμυντική βιομηχανία, φτιάχνουμε καινούργια εργοστάσια, κάτι.

0: η βιομηχανία. Δίνουμε όπλα έξω. Ανοίγουμε τώρα και καινούργια εργοστάσια με drone. Έχουμε φτιάξει διάφορα συστήματα. Το μόνο πράγμα που κινείται αυτό. Έχει επιλέξει βασικά να κάνει αυτή. Έχει επιλέξει η κυβέρνηση αυτή να κάνει τέτοιου είδους πολιτική. Του δυνατού ή δυνατό στρατιωτικά με υπολογίζουν διαφορετικά. Οπότε έχω λόγο σε κάποια πράγματα. Καλό είναι αυτό γιατί σε υπολογίζουν. Από εκεί που ήσουν σφαλιάρα και δεν είχε ούτε πουλί να σηκωθεί. Έτσι ούτε θα ήταν.
1: Σου βάζανε το δάχτυλο. Ναι, και σου, χείλη,
0: μπράβο, και σου, και σου κουνάγαν το δάχτυλο ο κάθε Τούρκος ή κάθε χώρα και σου λέγε προσέχτε. Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Εντάξει, να δούμε, άμα...
0: Αλλά τα υπόλοιπα χρόνο... όλα δεν.
1: Χρόνο με το χρόνο θέλει, δηλαδή, όχι αύριο μεθαύριο, θέλει ακόμα λίγη δουλίτσα. Θέλει ένα πεντάρι, δέκα χρόνια ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ 100%.
1: Ναι, αυτό. Λοιπόν, εσύ φεύγεις μια εβδομάδα νωρίτερα από μένα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όταν θα είμαι κάτω, θα επικοινωνήσω μαζί σου. Πού θα σε βρω?
0: Έγινε, παλικάρι μου. Εντάξει, θα ξαναπούμε τους άλλους.
1: Έγινε.
0: Έγινε.
1: Και α δούμε, άμα είμαστε τυχεροί και δούμε κανέναν αγώνα, καλό θα είναι.
0: Σίγουρα.
1: Όποιον να είναι, δεν με νοιάζει.
0: Ναι, και εμένα, και εμένα. Πάω. Βλέπω και πάλι. Πάω και στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πηγαίνω, βλέπω ευρωπαϊκά. Δεν πάω.
1: Χαβαλέ να κάνουμε.
0: Ναι. Για χαρά, για χαρά. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό που λέει ο άλλος μεταξύ Βόρου και Αστείου με την επικήρυξη των λαγοκέφαλων στην Ελλάδα. Ναι, θα κάνουν λαγοκεπέ. Αλλά 5 ευρώ το κιλό δεν είναι λίγα. Δεν ξέρω, αυτά τα ψάρια νομίζω είναι και μεγάλα. Δηλαδή πάνω από ένα κιλό το καθένα. Πάνε ένα 2 κιλά, δεν πάνε. Να μας πούνε οι ψαράδες, αν ξέρουν. 5 ευρώ το κιλό, πολλοί θα τα κυνηγήσουν. Η αλήθεια είναι. Δηλαδή θα πιάσεις 10 ψάρια που θα είναι στο σύνολο, ξέρω εγώ. 10 κιλά, 15 κιλά. Βγήκε το μαροκάματο, 70-80 ευρώ. Νομίζω είναι αρκετά. Υπάρχει όμως περίπτωση να πιάσει τόσα κάθε μέρα. Γίνεται. Πόσο τα έχουν βγει, 4,8 νομίζω ευρώ το κιλό. Τα επικηρύξαν και καλά κάνανε, γιατί από ό,τι διαβάζουμε κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι και γυρνάμε.
2: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
3: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
2: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
3: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
2: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
3: Τηλέφωνο 9429-4800.
2: 429 Bridge Road, Richmond.
3: Moss Property Consultants.
2: Αξιοπιστία
3: και ασφάλεια.
4: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Τι καλό τρώτε?
5: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαβ, μη μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε, Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
6: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
7: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
7: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες. Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο

0: Του ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αχ, αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Στην ηλικία μου η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Εδώ είμαστε 12 και 12. Μετά λοιπόν τις πρωινές καλημέρες, θα πήγαμε στις καλησπέρες. Καλησπέρα. Σκέφτηκα. Καλό μεσημεράκι. Για τους επαγγελματίες είναι σύντα έξοδα, λέει. Εννοεί για την επικήρυξη των λεγοκέφαλων στην Ελλάδα.

0: εδώ η Φωτεινή. Προφανώς θα απευθύνει για την διπλή δολοφονία στο Αίγιο, ε.
1: Έβαζα και στοιχήματα.
0: Με τον Ιταλό τον δολοφόνο. Νομίζω ότι τα κομμάτια του παζλ αυτή τη διπλή δολοφονία μητέρα και γιου στο Αίγιο προσπαθούν, κάτι έχουν κάνει οι αστυνομικοί εκεί. Έχοντας ως βασικό υπόπτο αυτόν τον 65χρονο σύντροφο της αδικοχαμένης γυναίκας. Γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις για παρουσία τρίτου προσώπου εντός της οικίας, συγκεκριμένη μέρα που γίνεται το φωνικό.

0: την ίδια τα πορίσματα για τη διπλή δολοφονία των εγκληματολογικών δικαστηρίων αναλύονται με προσοχή, ενώ η έρευνα πλέον στρέφεται στην ανάλυση οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας.
1: Μου πήρες όσα ζήτησες και δεν συζήτησες.
0: Τώρα υπάρχει και ένας γρίφος που εξακολουθεί να αποτελεί, λέει, μία ανοιγμένη δίωδο στα στιγματοπλέγματα της περίφραξης σπιτιού, με τους αστυνομικούς να ερευνούν αν πρόκειται για σημείο διαφωγής κάποιου εξωτερικού δράστη ή για μια προσπάθεια σκηνοθεσίας του χώρου εγκλήματος. Αυτά είναι στα έννοια και νομίζω θα τη βρούνε την άκρη. Έτσι νομίζω. Όπως κάνουν, γιατί εντάξει, μπορούμε να λέμε για πράγματα τα οποία δεν δουλεύουν, αλλά τουλάχιστον η ελληνική αστυνομία, όχι πάντα, δεν είναι όλοι χάλια, έτσι, υπάρχουν και αυτοί που κάνουν στέλνει τη δουλειά τους και βρίσκουν τη λύση σε πολλά, έτσι, μυστήρια. Παρακαλώ.
2: Είναι παλικάρι, ο Τάσος είμαι.
0: Έλα Τασταρά μου, καλημέρα, καλησπέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Λοιπόν, τα χάπια τα παίρνεις, ε?
0: Κανονικά.
2: Α, μπράβο.
0: Κανονικότατα. Ένα πριν την εκπομπή και ένα μετά.
2: Α, μπράβο, ναι, και εγώ το ίδιο κάνω. Λοιπόν, τι ήθελα να πω σχετικά με το... Έλα.
0: Ναι, για την εκπομπή και εσύ.
2: ναι. Όχι, σχετικά με το θέμα με την κοινωνία Αμαζόνων που έχουμε καταντήσει.
0: Ναι.
2: Που κυνηγάνε οι γυναίκες στους άντρες. Είναι σύνθετο το πρόβλημα. Εγώ είμαι 65, έτσι. Λοιπόν, οπότε λίγο πολύ, εντάξει, σε κανένα δεκαπενταριά χρόνια μακριά, αλλά λίγο πολύ στην Αθήνα και γενικά στην Ελλάδα ξέραμε πώς ήταν η σχέση, ας πούμε, και πώς... Κυνηγάγαμε, μας σαν κυνηγοί, ρε παιδί μου.
0: Ναι, σίγουρα. Ήταν αυτό, ρε παιδί μου, το ωραίο αυτό το πράγμα. Όμως κάπου.
2: Πολύ ωραίο.
0: Ήταν ωραίο. Πώς να το κάνουμε, κάτι έκανες. Έλεγες, κάτι έκανα. Ιθανόσουν, ωραία.
2: Ήταν η φυσική ροή πραγμάτων, ρε.
0: Ναι, σωστό.
2: Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω είναι σύνδετο το πρόβλημα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, έχει διαταραχθεί, ας πούμε, το αντρικό φύλλο. Δηλαδή, έχουμε αρκετούς τρίπλους. Έτσι.
0: Μα αυτό σου είπα, έχουμε αρχίσει το αρσενικό και πάει προς το θηλυκό. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Μπράβο. Οπότε ήταν οι γυναίκες που ήταν περισσότερες από τους άντρες, έτσι, σαν μέσο όρο, ας πούμε. Τι ήταν, 1,5 προς 1, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Μια μισή γυναίκα για έναν άντρα. Πληθυσμιακά το λέω. Λοιπόν, φύγανε και αρκετοί από τη δικιά μας την πλευρά, να πούμε, γυρίσαν από την άλλη. Άρα πήγε στο 2,5. Πέρα από αυτό, τα τελευταία χρόνια, με την καινούργια νομοθεσία, έτσι και την κοιτάξεις, σου κάνε μήνυση, όχι να τις μιλήσεις.
0: Ναι. Σωστό.
2: Σεξουαλική παρενόχληση. Κατάλαβες. Λοιπόν...
0: Δεν μπορείς να κάνεις καμάκι, δηλαδή, αυτό που κάνω παλιά, να πεις ένα ωραίο λόγο, γιατί θεωρείται ότι είναι σεξουαλική παρενόχληση.
2: Ακριβώς. Οπότε... Τι έχει γίνει, καλά, και τα παιδιά τα περισσότερα είναι μαμάκηδες, τα αγόρια. Εντάξει, ξέρεις, εμάς μας παρατάγανε, να πούμε, και γυρνάγαμε το βράδυ στο σπίτι, έτσι. Δουλεύανε, κάνανε, δεν ήμασταν και αλλιώτερο, ήταν η γειτονιά του, τους έβγαινε έξω, δεν έτρεχε τίποτα, κοιμόμασταν έξω τα βράδια. Δηλαδή στην αυλή, ας πούμε, στο πεζοδρόμιο. Ήταν αλλιώς τα χρόνια το καλοκαίρι. Λοιπόν...
0: Όλα ήταν αλλιώς. Όλα ήταν αλλιώς.
2: Τώρα τα αγόρια είναι περισσότερο, να πούμε, αγόρι μου, από μικρά. Να πιεις το χυμό σου, να φας το αυγουλάκι σου, δεν έφαγες, βάλε τσακετούλα, βάλε... Εμείς δεν είχαμε τέτοια, ρε. Λοιπόν, οπότε το αντρικό το φύλλο αρχίζει και ευθύνει. Εκεί είναι επόμενο να καταντήσουμε μια κοινωνία Αμαζόνων. Καταλάβες. Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Ναι, αλλά γίνεται πολύ γρήγορα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, χρόνο με το χρόνο πλέον, βλέπουμε συμπεριφορές του αντρικού φύλου που λες. Και απόψεις, δηλαδή, που έχουν οι άντρες και λες, κάτι εγώ έκανα λάθος, μάλλον. Ξέρεις, αρχίζεις και σκέφτεσαι μήπως εσύ έχεις μεγάλο σκάδι.
2: Ναι, όχι, ρε φίλε, εμείς είχαμε το σωστό το δρόμο. Δεν είχαμε πάρει το λάθος δρόμο.
0: Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη εκδήλωση τώρα σε θέματα δηλαδή θηλυκοπρέπειας των αντρών, ή και τότε υπήρχε και απλά δεν το βγάζαν προς τα έξω γιατί ήταν πιο κλειστές κοινωνίες. Δεν ξέρω.
2: Υπάρχουν... Ήταν σε μικρότερο βαθμό.
0: Ήταν. Δηλαδή ήταν σε μικρότερο βαθμό. Ξέρω εγώ, η κακοποίηση των γυναικών, ξέρω εγώ. Ένα παράδειγμα να σου πω τώρα. Νομίζω ότι υπήρχε και τότε. Απλά ήταν οι πόρτες πιο ερμητικά κλειστές και δεν βγαίναν προς τα έξω. Δεν μιλάγε η γυναίκα. Τώρα πλέον μιλάει. Πάντα υπήρχε αυτή η
2: συμπεριφορά. Και όχι μόνο αυτό. Στρατό, όχι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι δεν μιλάγαν οι γυναίκες. Το θεωρούσαν δεδομένο. Έπρεπε να φάει σκαμπύλη, έπρεπε να κάτσει μέσα, έπρεπε να ακούσει, έπρεπε να ακούσει μπριξιά, έπρεπε να πάρει άδεια για να βγει έξω. Εγώ δηλαδή που μικρός, ας πούμε, πήγαινα και σε χωριό, ας πούμε, που ήταν στο χωριό της μάνας μου, ξέρω εγώ, εκεί στην Εύβοια, έβλεπα πως ήταν οι γυναίκες, ρε παιδί μου, χωριάτισες. Δηλαδή αυτό υπήρχε, ήταν ο άντρας, ήταν ο δυνάστης του σπιτιού, κατάλαβες. Και τα κορίτσια τα οποία παντρευτήκαν αργότερα, που φύγαν από τα χωριά, το είχαν αυτό μαζί του. Δηλαδή το πήραν από την οικογένεια.
0: Μωρέ, ξέρεις τι γίνεται. Έχεις ακούσει που λένε, ξέρω εγώ, είναι μερικές γυναίκες είναι ανατολίτσες και καλά τους αρέσει να περιποιούνται τον άντρα τους. Αυτό δεν είναι κακό. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, δηλαδή.
2: Όχι.
0: Οι γυναίκες, ξέρω εγώ, που είναι τώρα 40-50 χρονών, είναι η γενιά, ξέρεις, αυτή που είναι ντεμή. Δηλαδή είναι αυτές που θέλουν να είναι τελείως ανεξάρτητες, να κάνουν τη ζωή τους, να μην έχουν ανάγκη κανέναν άντρα, και υπάρχουν και γυναίκες που θέλουν να έχουν άντρα δίπλα, να τον προσέχουν, να τις προσέχει, να τον περιποιούνται, να προσφέρουν. Είναι η γενιά της αλλαγής αυτή στις γυναίκες.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Και μεγάλο κακό έχει γίνει στο θέμα των σχέσεων από τη στιγμή που βγήκαν και τα κινητά τα τηλέφωνα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Και τα έξυπνα τηλέφωνα, τέλος πάντων, γιατί εντάξει, με το τηλέφωνο το παλιό, ας πούμε, το κινητό, απλά έπαιρνες τηλέφωνο, δεν έβλεπες, δεν μίλαγες, δεν έκανες κάτι άλλο.
0: Επειδή δραστηριοποιούμε σε ένα χώρο της εστίασης γενικά και με το μαγαζί που έχω και με την άλλη δουλειά που πηγαίνω και μπαίνουμε στα μαγαζιά, έχω πρόσβαση δηλαδή σε όλα αυτά τα μαγαζιά, δηλαδή βλέπεις ότι μαζεύονται 10 άτομα, 5 γυναίκες, 5 άντρες. Παράγγελουν να φάνε, βγαίνουν έξω για φαγητό. Αφού φάνε το φαγητό τους και πιούν το πρώτο κρασάκι, θα δεις ότι όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι και βλέπουν το τηλέφωνό τους. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μεταξύ τους. Δηλαδή δεν θα πιουν το κρασάκι να χαλαρώσουν, να πούνε για κουβέντες, ξέρω εγώ, να γελάσουν, να αφήσουν. Βλέπεις ότι όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι και εκεί που θα λέγανε 10 κουβέντες λένε 3, ξέρω εγώ, κατάλαβες.
2: Μα και εγώ στην Ελλάδα δεν είχα μαγαζί εστίασης, αλλά ήταν η δουλειά μου, ήταν με αρκετά μαγαζιά εστίασης, έφτιαχνα μαγαζιά. Λοιπόν, και πηγαίναμε, ας πούμε, τι γίνεται, μωρέ παιδί μου, βγαίναμε έξω, ξέρω εγώ, πηγαίναμε να κάτσουμε να φάμε και έβλεπα, ας πούμε, πιτσιρικαρία, έτσι. Σε ένα τραπέζι 3-4 αγόρια, σε διπλανό τραπέζι 3-4 κορίτσια. Να μην γυρίσουν να κοιτάξουν, ρε, τα αγόρια να δουν. Είναι καμιά έτσι μπάνικη, όμορφη, ξέρω εγώ. Κοιτάει καμία προς τα δόμπα και τις την πέσουμε. Τίποτα, στο κινητό.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, εμείς δεν είμαστε τώρα η γενιά που θα βγει να κάνει κλάμπινγκ, να πάμε στα μαγαζιά σε κάθε εβδομάδα να πιούμε τα ποτά μας και αυτά. Εντάξει, θα το κάνουμε έβαζο τόσο με κάποιους φίλους, οκ, με τα βερνούλα, ένα τσιπουράκι, οκ. Τώρα πάω στην Ελλάδα. Είχα συνηθίσει όταν κατέβαινα π.χ. στην παραλιακή, στη Γλυφάδα, ξέρω εγώ, που ήταν όλα τα κλαμπ. Ξέρεις, η Ελλάδα, 12 μία η ώρα παραλιακή, εδώ κλείνουν τα μαγαζιά, εκεί ξεκινάνε να πάνε και έχει κίνηση, ρε παιδί μου, έχει τράφικ, γίνεται χαμός. Και κοίταγες, δηλαδή, παλιά, θυμάμαι, στα αυτοκίνητα, ότι έβλεπες, ξέρω εγώ, το διπλανό σου αμάξι ήταν, ξέρω εγώ, μέσα δύο άντρες, δύο κοπέλες. Ήταν, ξέρω εγώ, ένας άντρας, τρεις κοπέλες μέσα. Ήταν, ξέρω εγώ, ήταν μίξ όλο αυτό. Τώρα, άμα πας στην παραλιακή, θα δεις ότι τα αμάξια πλέον έχουν μέσα, ξέρω εγώ, τέσσερις γυναίκες μόνες τους, πέντε, χωρίς άντρες. Βγαίνουν να πιούνε ποτά και να κυνηγήσουν οι ίδιες οι γυναίκες. Άσχετα αν θα βρούνε ή όχι, να πούμε, αυτό που θέλουν. Πλέον οι γυναίκες έχουν γίνει κυνηγοί και οι άντρες έχουν γίνει το αντίθετο από ό,τι ήταν. Φοβερό αυτό, έτσι.
2: Ναι. Σου λέει... κάποια στιγμή, πριν 15 χρόνια ήρθα κι εγώ. Όπως και εσύ, το 14 ήρθα πίσω. Λοιπόν. Και ήμασταν κάποια στιγμή πριν το 14 στην Ελλάδα και έχουμε βγει με τη γυναίκα μου και έχουμε πάει σε ένα μαγαζί κάτω στον Πειραιά, εκεί στην Πειραϊκή να πούμε, που ήταν και λίγο χορευτάδικο, ξέρεις. Mm. Τίποτα, έπαιρες το καζάκι σου, έτρωγες το μεζέ σου, ξέρω εγώ, και έβγαινε ένας και γρατζούναγε εκεί πέρα μια κιθάρα, ξέρω εγώ, και κάποιος άλλος έλεγε πέντε λόγια. Και σηκωνόντουσαν, χορεύανε και κάνανε. Για κάποια στιγμή, η γυναίκα μου μπήκε στο τρικάκι, στο τρυπάκι δηλαδή, για να τσακωθεί με μία.
0: Ναι.
2: Ρε είσαι καλά, ναι, μου λέει, σε κοίταγε. Ρε κάνε μας τη χάρη, σιγά τον όμορφο. Κοίταγε. Και όντως την είδα, κοίταγε.
0: Δηλαδή αυτό που, αυτό που κάναμε παλιά εμείς, ξέρω εγώ.
2: Δηλαδή... Ακριβώς. Είναι πεινασμένες, γιατί δεν υπάρχουν κυνηγοί, στρατό.
0: Δεν υπάρχουν, όχι, όχι. Ούτε δεν είναι ότι δεν υπάρχουν οι κυνηγοί. Νομίζω δεν ξέρουν και πώς να κυνηγήσουν.
2: Ναι,
0: δεν ξέρω αν μπορεί να είναι κάποια, αλλά η πλειοψηφία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό. Δηλαδή θα πάνε και λένε, ξέρω εγώ, δεν λένε δώσε μου το τηλέφωνό σου να σε πάρω να μιλήσουμε. Λένε δώσε μου το Instagram, όχι, ξέρω εγώ, για να στείλουν μήνυμα, κατάλαβε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό, φοβερό, ναι, και έχουν αλλάξει γενικά άρδιν όλα αυτά. Έχει αλλάξει η αντίληψη, ξέρω εγώ, το πότε θα κάνει οικογένεια και αν θα κάνει οικογένεια. Δηλαδή εμείς λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι θεωρούσαμε έναν άνθρωπο 25, 26, 27... ότι έρχεται, ξέρω εγώ, το όριο να δημιουργήσεις, ρε παιδί μου, οικογένεια. Τώρα βλέπεις...
2: Ακριβώς,
0: ακριβώς. Το λέω και την προηγούμενη φορά, έβλεπα μια εκπομπή, του έπαιρνε συνέντευξη του καλεσμένου, ξέρω εγώ, σε κανάλι, και του λέει, παντρεύκες, του λέει, 32 χρόνια, πώς και τόσο νέος. Και έμεινε κάγκελο και λέω, τι λέει αυτή, ρε, τι, πόσο νέος. 32 χρονών είναι, ξέρω εγώ, εμένα ο γιος μου ήταν 6-7 χρονών στα 32. Και αισθανόμουν ότι τον έκανε και μεγάλο, ξέρω εγώ.
2: Ναι,
0: καταρχήν, να σου πω κάτι.
2: Ναι,
0: ένα πρόβλημα. Δηλαδή, όταν δημιουργείς, χωρίς να θέλω να προσβάλλω, παιδιά, τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος μας ακούει και έχει κάνει ένα παιδί στα 40 του, στα 42, στα 43 του. Έχω και περιπτώσεις που έχουν 45-46. Δεν το λέω από αυτήν την άποψη. Αλλά όταν θες να δημιουργήσεις οικογένεια σε ηλικία, να κάνεις παιδιά, δηλαδή σε μεγάλη ηλικία, όταν το παιδί σου θα πάει στα 17-18. Και θέλει την προσοχή που πρέπει να δείξει αγωνιός, να ξέρεις δηλαδή, να έχεις λίγο έλεγχο το τι γίνεται, που πάει, τι κάνει, τι πίνει, τι δεν πίνει. Όταν είσαι τώρα 65 χρονών, νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να μπορέσεις να ελέγξεις ένα παιδί που είναι 16-17 χρονών και είναι πάνω στη δύσκολη ηλικία. Δεν μπορείς δηλαδή να το ελέγξεις εύκολα.
2: Όχι βέβαια, δεν μπορείς. Καταρχάς... να σου πω, είναι πεπερασμένες και οι δικές σου ιδέες σχετικά με τις δικές του για τη ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το βλέπω με τα παιδιά μου. Βλέπω δηλαδή πόσες φορές έρχεται σε σύγκρουση αυτά που λέω με αυτά που μου λένε. Και μερικές φορές φτάνουν σε σημεία να με κοροϊδεύουν κιόλας. Ότι και καλά, ναι, ναι. Τι λες, ρε, οι ηλικιωμένοι.
2: Εμένα η εγγόνα μου, ας πούμε, η κόρη του Βασίλη, είναι 14 τώρα.
0: Ναι.
2: Εγώ παντρεύτηκα νωρίς, σχετικά νωρίς, δηλαδή στα 20 ήμουν παντρεμένος.
0: Η ναι, κόρη μου... Είσαι νέος, ο Βασίλης είναι γι' αυτό. Πώς...
2: Ναι, η κόρη μου γεννήθηκε, ας πούμε, το 82, εγώ με το 61, τι ήμουν, 21 χρονών.
0: Γεννήθηκε η κόρη μου. Ωραίο όμως, φίλε.
2: Ωραίο, ωραίο, εντάξει, καλό. Απ' τη μία, καλό που...
0: Ωραίο, γιατί στα 36-37 σου, να πούμε, έχεις έλεγχο, είσαι στα ντουζένια σου, μπορείς να τα πεξέλθεις. Στο πρόβλημα,
2: αυτό θέλω να σου πω, ήξερα.
0: Στο πρόβλημα του ήξερα παιδιού, να είσαι δίπλα του. Κάτσε, είναι δύσκολο.
2: Ναι, ήξερα από τον συμπεριφερθώ, γιατί καταρχάς είχα πει ότι εντάξει, υπάρχει μια σχέση, ας πούμε, πατρική, ξέρω εγώ, με το παιδί, αλλά πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι, έτσι, λέμε πράγματα. Εντάξει, έλεγε σε μένα αρκετά, αλλά τα περισσότερα με τη μάνα.
0: Νομίζω είναι το μυστικό, το μυστικό αυτό. Είναι το μυστικό να νιώθει ότι το παιδί σου μπορεί να είναι και φίλο να σου πει αυτά που πρέπει να σου πει.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και η βασική μου συμβουλή που της έδωσα ήταν: κοίταξε, λάθη θα κάνεις και πρέπει να κάνεις, γιατί δεν θα μάθεις. Όλοι από τα λάθη μας μάθουμε. Το κακό είναι, της λέω, το ίδιο λάθος να το επαναλάβεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι είναι. Και ξέρεις τι γίνεται. Δηλαδή, εγώ έλεγα και στα παιδιά μου από μικρά, και αυτό που λες, θα την κάνεις τη μακακία. Όλοι κάναν μακακίες. Και χθες έλεγα ότι άμα σκεφτώ αυτά που έκανα εγώ να τα κάναν τα παιδιά μου, το 20% να έκανα από αυτά που κάναμε εμείς, όταν ήμασταν μυστηρικάδες, δηλαδή με πιάνει να πάθω εγκεφαλικό, ότι δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι θα κάνω τέτοια πράγματα. Κατάλαβες.
2: Όχι.
0: Γιατί από φόβο, από ανασφάλεια τρελαίνομαι. Αλλά τους έλεγα ότι θα το έκανες. Έλα σε μένα πρώτα, μην πας πουθενά άλλο. Έλα σε μένα να το λύσουμε. Ό,τι και να είναι αυτό, δεν πρόκειται ούτε να τσακωθούμε ούτε να σε μαλώσω. Έλα να βρούμε τη λύση. Μην το βλέπεις ότι πολλά παιδιά, επειδή έχουν πρόβλημα με τους γονείς τους, είτε είναι πιο μεγάλοι, είτε είναι πιο αυστηροί, ή τα μυαλά τους, ξέρεις, έχουν μεγάλη απόσταση λόγω ηλικίας, από αυτό που έλεγα πριν, δεν μιλάνε με τους γονείς. Κλείνονται στον εαυτό τους. Και έχουμε τα παραδείγματα αυτοκτονιών, έχουμε τα παραδείγματα τα οποία παιδιά παθαίνουν κατάθλιψη, δεν μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις, ειδικά τώρα και με τα social media που στέλνουν φωτογραφίες, κάνουν διάφορα πράγματα. Φωτογραφίες οι οποίες είναι σεξουαλικές, είναι γυμνές. Είναι... Πλέον εμείς τα ακούμε και λέμε: τι κάνει, θα στείλει φωτογραφία. Ξέρω εγώ, έστειλε φωτογραφία κάποιος, μας ακούγεται περίεργο. Τα παιδιά το δουλεύουν τελείως διαφορετικό το θέμα. Όπως βλέπουν και τελείως διαφορετικό το κομμάτι με την, με την κοινότητα των ομοφιλοφίλων, ξέρω εγώ. Δεν το αντιλαμβάνονται όπως το αντιλαμβανόμασταν εμείς, ακόμα το αντιλαμβανόμαστε έτσι. Όχι. Το θεωρούν κάτι το οποίο είναι πολύ OK, είναι φυσιολογικό. Γιατί αυτό πέρασε. Πέρασε τις κοινωνίες στα παιδιά, καταλάβες.
2: Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Εντάξει, εδώ πέρα σε αυτή την κοινωνία που βρισκόμαστε, μιλάω γιατί σαν γλωσσαξονικού τύπου, ας πούμε, κοινωνίες, το σχολείο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στα παιδιά και επηρεάζει τον εγκέφαλο τους πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλές οι ώρες που είναι εκεί πέρα, περισσότερες από το σπίτι, και όταν γυρνάνε στο σπίτι, λόγω του ότι όλοι είναι κουρασμένοι από τη δουλειά, μέχρι να ετοιμαστούμε, να φάμε, ξέρω εγώ, αν δεν πάμε για ύπνο, ξέρω εγώ. Δεν έχουν χρόνο να κάτσουν να μιλήσουν με τους γονείς ή οι γονείς να τους πούνε κάποια πράγματα. Άρα η βασική τους επιρροή είναι το σχολείο. Τι τους λένε στο σχολείο, ποια είναι η γραμμή. Δεν είναι τίποτα κακό, είναι φυσιολογικό, είναι εντάξει, είναι όλα καλά.
0: Αυτό όμως είναι να πας. Δηλαδή τώρα βάλε τις ώρες του σχολείου και των φροντιστηρίων που δεν έχεις επαφή με το παιδί. Βάλε ότι σε αυτό το παιχνίδι έχουμε μπει και εμείς και οι πιο νέες γενιές, δηλαδή έχουν μπει οι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε την καριέρα, ειδικά οι γυναίκες που παλιά, όχι ότι είναι κακό, προς Θεού, έτσι πάλι μου παρεξηγηθώ, αλλά βλέπεις ότι η γυναίκα πλέον θέλει καριέρα. Η καριέρα δεν προϋποθέτει την οικογένεια όπως την έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι η μητέρα που θα κάτσει πίσω να προσέξει το παιδί, να το διαβάσει, να κάνει πράγματα.
2: Να το γαλουκίσει τέλος.
0: Μπράβο, βλέπεις ότι απέχουν στο κομμάτι, δηλαδή. Δεν υπάρχει επικοινωνία. Αν θα υπάρχει επικοινωνία, θα είναι πολύ κάποια λεπτά, κάποια ώρα μέσα στην ημέρα. Καριέρα η μητέρα, φροντιστήριο το παιδί, σχολείο το παιδί, ο πατέρας δουλεύει. Υπάρχει αυτό το θέμα της επικοινωνίας. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Γιατί θα μου πεις γίνεται αυτό. Είναι και η καριέρα, αλλά είναι και ότι δεν βγαίνουν και τα κουκιά τα οικονομικά σε ένα σπίτι. Πρέπει να δουλέψουν και οι δύο αναγκαστικά πλέον. Δεν βγαίνει.
2: Ναι.
0: Το βλέπουμε και στην Αυστραλία πλέον αυτό. Ότι μπορούσες κάποια στιγμή να πεις στην Αυστραλία: OK, έχω ένα καλό μισθό. Μπορώ να ζήσω εγώ και τη γυναίκα και τα παιδιά μου, αλλά βλέπεις όλη αυτή την ακρίβεια. Τα ανίκια που ανέβηκαν, τα δάνεια που έχουν ανέβει οι δόσεις. Αναγκαστικά πρέπει να βγει και η γυναίκα να δουλέψει. Δεν μπορεί να βγει η κατάσταση με ένα μισθό. Υπάρχει πρόβλημα.
2: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Όντως.
0: Αυτό όμως, ξέρεις, παραμερίζει κάποια πράγματα και μέσα στο παραμερισμό είναι και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Καταλαβες.
2: Ναι.
0: Χωρίς να φταίμε, χωρίς να. Μας κάνει και η ζωή έτσι μερικές φορές, ώστε να μην έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας, ή αν δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε με τα παιδιά μας, βλέπεις ότι σου λέει: δεν είμαι έτοιμος να κάνω παιδί. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν μπορώ να. Δεν προλαβαίνω. Το βλέπεις.
2: Ναι, ναι.
0: 30 χρόνια άλλο σου λέει: δεν μπορώ, σου λέει. Και ό,τι είναι αλήθεια.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, σα αφήσω να πάω κάνω τσιγάρο.
0: Έγινε τα σου λέει, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Μπάει. Έλα, Βαγκαλούα.
3: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα, λέω εγώ, γιατί πριν λίγο.
0: Πριν πας αυτά που θέλω να πεις, να διαβάσω λίγο, να μην φύγουμε λίγο από τα μηνύματα των ανθρώπων.
3: Φυσικά.
0: Παλιά λέει ο Εμμανουέλ, παντρευόντουσαν νέοι διότι στα 50 πέθαιναν και είχαμε και πόλεμο και η γυναίκα ήταν ανακοιτά το σπίτι και τα παιδιά. Τώρα ζούμε μέχρι τα 80 και έχουμε πιο πολύ χρόνο να κάνουμε καριέρα και να βρούμε το κατάλληλο άτομο. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο, λέει, πολλοί χώρισαν. Και είναι μήνας κατά της ευαισθητοποίησης και την ψυχική υγεία των αντρών, λέει ο Εμμανουέλ. Ο Νικόλας λέει ότι παραγραφή για δολοφονία, κακός. Δεν μου κολλάει και αν ήταν παιδραστής, Αν ήταν παιδεραστής, πάλι λέει παραγραφή. Επίσης υπάρχουν και γυναίκες από 40-60 που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, έχουν χωρίσει και τώρα ψάχνουν για να ξαναβρούν τα χρόνια τα νεανικά. Ναι, όντως συμβαίνει αυτό. Σ' ακούω. Έλα.
3: Θα σε ρωτήσω κάτι απλά.
0: Ναι.
3: Απλό. Μπαίνει μια κοπελίτσα στο μαγαζί και σου θυμίζει κάποιου φίλου σου την κόρη ή την εγγονή. Ότι κάπου την ξέρεις, εντάξει.
0: Ναι.
3: Σε κάποια γιορτή, σε κάποιο σπίτι που έχεις πάει και την κοιτάς επίμονα για 5-10 σέκοντ.
0: Ναι.
3: Θεωρείται sexual attack μετά αυτό, ναι ή όχι?
0: Για ξαναπες το αυτό.
3: Μπαίνει μια κοπελίτσα στο μαγαζί να πάρει ένα σουβλάκι.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Που σου θυμίζει κάποια, παιδί μου, μπορεί κάποιου φίλου σου, την κόρη ή την εγγονή.
0: Ναι.
3: Που είχες πάει μια επίσκεψη σε ένα σπίτι και την είχε δει εκεί. Φυσιολογικό πράγμα.
0: Ναι.
3: Και όταν μπαίνει στο μαγαζί, την κοιτά λίγο επίμονα για 5-10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
3: Με βάση τη νομοθεσία, θεωρείται sexual attack, ναι ή όχι?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω το. Άμα κοιτάξω κάποιον άνθρωπο 5-10 δευτερόλεπτα, γιατί μου θυμίζει κάτι.
3: Θεωρείται γιατί την κοιτά επίμονα.
0: Εντάξει, να κάνω τώρα δηλαδή, ρε φίλε.
3: Με κάποιου, όχι, τι θέλω να πω, ότι με κάποιου νόμου που έχουν περάσει σήμερα. Σε απομακρύνει από το άλλο το φίλο.
0: Ναι.
3: Το κατάλαβες τώρα αυτό?
0: Οκ. Okay.
3: Είναι κάποιοι νόμοι που λέμε σιωπηλοί, που σε αποτρέπουν για κάποια πράγματα που ήταν φυσιολογικά πριν 5, 10, 20.
0: Ναι, όλα είναι περίεργα πλέον, η αλήθεια είναι.
3: Μπράβο. Άρα, στη συνείδησή μας δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που υπήρχε πριν 20 χρόνια.
0: Τίποτα δεν είναι ίδιο με πριν 20 χρόνια, μην το συζητάς.
3: Μπράβο. Όλα αυτά έχουν σχέση με τη ζωή μας, πώς ζούμε, πώς αντιδρούμε, πώς κοιτάμε, πώς ερωτευόμαστε, πώς κάνουμε καμάκι, πώς το ένα, πώς το άλλο. Έτσι είναι πια η ζωή μας.
0: Εμάς η ζωή μας είναι γεμάτη. Εμείς ζήσαμε τη ζωή μας και καμάκι κάναμε και πράγματα κάναμε. Εμείς ναι, αλλά τώρα μιλάμε για την καινούργια γενιά. Τώρα και εμείς έχουμε κάνει λάθη. Έτσι.
3: Τα καινούργια παιδιά έχουν εκεί πέρα σε αυτό το μήνυμα. Ότι μην την κοιτάς επίμονα για κάποια δευτερόλεπτα. Μπορεί να θεωρηθείς να θεωρηθεί σεξουαλικό επίθεση ή ανώμαλο. Το πιο φυσιολογικό πράγμα, ένας νεαρός να κοιτάει μια κοπέλα ή μια κοπέλα να κοιτάει ένα νεαρό. Που ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα.
0: Ναι, δεν θυμάσαι που λέγαμε την καρφώνω με καρφώνει. Την καρφώνω, την καρφώνω, μπράβο, την καρφώνω, δεν με καρφώνει. Και λέγαμε, δεν δίνει.
3: Μπράβο. Άρα σήμερα τα παιδιά του καθενός, πώς θα κοιτάξουν μια κοπέλα για να δείξουν ότι του αρέσει τη στιγμή που δεν μπορούν και απαγορεύεται?
0: Τι να σου πω.
3: Μπράβο. Τίποτα. Δεν μπορώ να πούμε τίποτα, γιατί έτσι είναι τα πράγματα που δεν θέλουν πια για άλλα πράγματα. Να το πούμε έτσι απλά. Για να μην πούνε τίποτα μερικοί ότι λέμε ότι να είναι. Αυτή είναι η σημερινή μας ζωή.
0: Η δικιά μας σούπα μια χαρά είναι. Η σημερινή ζωή των παιδιών στο κομμάτι ειδικά των σχέσεων είναι προβληματική. Δεν το συζητάω.
3: Εγώ θα σου πω κάτι πολύ απλό.
0: Ενώ υποστηρίζω και θα λέω ότι τα παιδιά τώρα είναι πιο έξυπνα από εμάς. Δεν το συζητάω. Αλλά σε κάποια πράγματα, δυστυχώς, ξέρεις, είναι και κάποια πράγματα τα οποία αν δεν τα έχεις βιώσει, δεν ξέρεις πώς είναι και δεν μπορεί να συγκρίνεις. Δεν το ξέρουν πώς είναι αυτό.
3: Φυσιολογικό είναι αυτό. Πιστεύεις ότι στη Νορβηγία είναι τυχαίο που στα σχολεία απαγορεύεται το AI? Γιατί καταλάβανε ότι με το AI τα παιδιά αποβλακώνονται. Και δεν δουλεύει ο εγκέφαλος για να μάθουν το παραέξω, να μάθουν να.
0: Ναι, ναι, ίσως.
3: Να μάθουν να μαθαίνουν.
0: Ίσως.
3: Και όμως είναι κάτι πολύ σωστό. Σήμερα βλέπω όλα τα παιδιά ανοίγουν μια ταμπλέτα για να κάνουν τα μαθήματα του σχολείου. Εμείς δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Εμείς ανοίγαμε το βιβλίο. Αν θέλεις να μάθεις, ανοίγεις ένα βιβλίο.
0: Εντάξει, και τώρα έλα να σου πω κάτι. Τώρα σε αυτό το κομμάτι τώρα έχουν αλλάξει. Δεν θέλω να ανοίξει την εγκυκλοπαίδεια για να ψάχνει. Θα το πατήσει και θα το πει κατευθείαν. Εκεί που ψάχνει σελίδα τάδε, καταλαβαντική σειρά. Τώρα είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση στην πληροφορία. Γι' αυτό είναι πιο έξυπνα τα παιδιά. Αυτό σου ξαναλέω, καταλάβει.
3: Θα σου αποδείξω ότι εδώ κάνει λάθος πολύ απλά και φυσιολογικά. Τότε Ανοίγαμε μια κυκλοπαίδεια και το διαβάζαμε. Πρόσχε, διαβάζαμε για να βρούμε και να μάθουμε αυτό που θέλαμε.
0: Γιατί δεν το διαβάζουμε τώρα.
3: Σήμερα κάνεις μια ερώτηση και σου δίνει μια απάντηση και ξέρεις μόνο την απάντηση.
0: Τι εννοείς?
3: Τότε ανοίγαμε μια κυκλοπαίδεια και διαβάζαμε μία, δύο, τρεις σελίδες για να πάρουμε τη γνώση που θέλαμε και να μάθουμε αυτό που θέλαμε.
0: Ναι, ρε αγόρι, και τώρα την παίρνω τη γνώση πιο γρήγορα. Οι πληροφορίες είναι πιο γρήγορες, απλά.
3: Σήμερα είναι καταφατική η απάντηση.
0: Είναι πιο γρήγορα.
3: Η απάντηση είναι καταφατική, δηλαδή είναι κοφτή που λέμε. Και μαθαίνεις μόνο αυτό που σου λέει και όχι όλο το πιο νωρίς και, και το μετά. Γι' αυτό έχεις καταφατικές απαντήσεις. Με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος δεν μαθαίνει το 100% της αυτό που πρέπει να μάθει. Θα σου πω κάτι άλλο που έλεγα πριν κάποια χρόνια και με κοιτάζανε και δεν τους άρεσε. Τους λέω, παιδιά, σε 30-40 χρόνια τους έλεγα, όταν ήμουν ακόμα πιο νέος, όταν είχε βγει το Google για να γκουγκλάρεις, τα παιδιά που θα είναι 18-19 χρονών για να κάνουν καμάκι ή να κάνουν σεξ θα γκουγκλάρουν να δουν τι σημαίνει. Γιατί δεν θα ξέρουν.
0: Ναι, να πω ναι, σήμερα όμως συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα.
3: Μπράβο. Γιατί μαθαίνουν κοφτές απαντήσεις. Μαθαίνουν κοφτά τη ζωή και όχι ολόκληρη.
0: Εντάξει, νομίζω.
3: Καλά είστε όλοι.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά, μια χαρά.
3: Χαίρομαι που είστε όλοι καλά. Εγώ τώρα ξεκινάω για σήμερα. Τώρα μία ώρα θα ξεκινήσω.
0: Α, προσέχεις.
3: Δεν ξέρω τι ώρα θα φτάσει, γιατί σήμερα έχουμε περίεργες δουλειές. Έχουμε πολλές πτήσεις από εξωτερικό.
0: Να προσέχεις τον δρόμο.
3: Δεν ξέρω τι γίνεται έξω. Ξέρω, μόλις πριν λίγο ξύπνησα. Και δεν ξέρω τι γίνεται έξω. Άμα θα χιονίσει, άμα θα βρέξει, άμα.
0: Δεν θα βρέξει, θα χιονίσει. Ήλιο θα έχει, αλλά θα έχει κρύο.
3: Εντάξει. Ό,τι και να είναι. Α, και κάτι άλλο. Με το συμβάν που έγινε αυτό έξω από το μαγαζί. Μεγάλη προσοχή όποιοι πάνε για φόρτισμα τσάζ. Γιατί αρνάνε και την πέφτουν τώρα στα τσάζ. Εμφανίζονται 3-4 αυτοκίνητα, σε μπλοκέρνουν.
0: Πού?
3: Και γίνεται το έλα να δεις. Στους φορτιστές.
0: Α, οκ. Okay.
3: Έχουμε συμβάν τώρα αργά. Που την πέφτουν διάφοροι τύποι με τα αυτοκίνητα, κλείνουν έτσι καλύτερα, δεν μπορεί να φύγει. Όταν φορτίζει τα μάξι, δεν μπορεί να προχωρήσει τα μάξι. Και σου την πέφτουν, δεν σου κλέβουν τα μάξι, απλώς σου παίρνουν ό,τι έχει και δεν έχει.
0: Okay.
3: Εντάξει, λίγο μεγάλη προσοχή γιατί έχουμε και τέτοια κρούσματα και είναι αρκετά. Ειδικά την έχουν πέσει σε πάρα πολλού οδηγού αυτά τα βραδινά. Καλή συνέχεια σε όλου.
0: Γεια σου, Παγκαλέ.
3: Και θα τα πούμε.
0: Έγινε, για χαρά. Έλα, κύριε Κώστα.
4: Καλησπέρα σε όλους. Αυτά που είπε ο κύριος Τάσος, πολύ σωστός. Τα παιδιά τώρα, όχι μόνο τα παιδιά, και εγώ φοβάμαι. Sexual harassment. Είναι το πρώτο που ο άντρας εδώ στην Αυστραλία, θα μιλάμε για την Αυστραλία, δεν ξέρω τι γίνεται στην Ελλάδα, ξέρω τι γίνεται στη Ρωσία. Εδώ στην Αυστραλία, ο άλλος φοβάται να πει κάτι γυναίκα. Σταματάς να περάσει η γυναίκα και σε κοιτάει, λέει, αυτός θέλει,
0: ναι. Ναι, ναι.
4: Ανοίγεις την πόρτα να περάσει η γυναίκα, λέει, θα τρελώσει, σε κοιτάει. Ή κοιτάς καμιά γυναίκα, λέει, αυτός είναι ανώμαλος. Κατάλαβες, είναι ο φόβος. Ο φόβος που το καταλαβαίνω, γιατί το άλλο είναι, ο μπόσης παίρνει στη δουλειά τη γραμματέα και κατευθείαν θέλει να τη βγάλει τα βρακιά. Και αυτό δεν είναι σωστό. Την παίρνει στη δουλειά, όχι να κάνει σεξ μαζί της. Όμως ο άλλος μεταχειρίζεται, λέει, γι' αυτό βάλαν το sexual harassment παντού. Και όμως το παράκαναν, γιατί ο άνθρωπος, ο άντρας τώρα φοβάται. Τώρα φανταστείτε τώρα να είχαμε, άμα τα δικά μας τα χρόνια που δεν είχαμε. Καλά, εσείς είναι νεαρός, κύριε Πλάτο, που δεν είχαμε ίντερνετ και Google και τίποτα. Θα ήμασταν όλοι μοναχοί.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
4: Ναι, και χωρίς αυτό, ναι, ωραία. Όπως πήγαινες εκεί, μιλούσε, πρέπει να μιλήσεις. Μιλάς, κάνεις, η μία θα πει, θα σου πει δεν συγχωστάρε, έφυγες, τελείωσε. Δεν χρειάζεται χέρια, βάλτα στην τσέπη και παίξε μπιλιάρδο. Μίλα, μίλα, μίλα. Όχι, ο, δεν με θέλει τώρα θα τη δώσω μία και όχι. Μίλα. Και εγώ γεννήθηκα σε μια χώρα, ύστερα από τον πόλεμο, ένας άντρας, 6 γυναίκες.
0: Μια χαρά.
4: Ήταν μια χαρά, ναι, και πάλι έχει το ανδρικό λείπει, γιατί έτσι είναι. Όμως φοβάται ο άντρας τώρα, φοβάται, γιατί είναι, να τώρα, να κάποιον να πεις κάτι, την κοιτάς τη γυναίκα και σε λέει, πω, τι με κοιτάς. Είσαι ωραία, είσαι πολύ όμορφη. Θα τα φέρει και την αστυνομία, κατευθείαν. Ναι, δεν κάνεις. Το άλλο είναι, ήρθα τις 10:30 εδώ στο Southland να κοιτάξω. Παιδιά, σε αυτήν την the beautiful country in the world, δουλεύει κανένας. Κανένας. Πάρκινγκ δεν υπάρχει, 10:30. Έπρεπε 20 λεφτά να βρω πάρκινγκ. Τρίτη.
0: Όλοι
4: τρίτη,
0: για ψώνια.
4: Κύριε Στράτο. Όχι, τρίτη. 10:30, 11 η ώρα το πρωί. Δεν υπάρχει πάρκινγκ. Γι' αυτό η Πολίν Χένσεν όλους τους τεμπέλεδες και όλους τους άνεργους θα τους κάνει να δουλέψουν. Να μην κάθονται και παίρνουν επιδόματα. Και δουλεύουν οι ανθρώποι σαν και εσάς. Εγώ δούλεψα, εγώ εντάξει, σαν και εσάς που κάνετε σουβλάκια, ψάρια, χτίζετε σπίτια και πληρώνουμε φόρο. Και αυτό είναι. Και ο Λιν Χένσεν είναι μια χαρά, λέει. Δεν θα βγει, δεν θα τη βγάλω. Γιατί είναι πολύ γεσταπίτησα, δεν θα τη βγάλω. Αυτό. Γι' αυτό, κύριε Στράτο, και τα παιδιά τώρα, τα παιδιά, δεν φταίνουν τα παιδιά. Είναι μαθημένα έτσι. Να πεις κάτι τώρα, φοβάσαι να τον πεις. Κοίτα τον που, δεν μπορείς να το πεις. Γιατί θα σου πει, σταμάτα, στο σχολείο μας μαθαίνω, είμαστε όλοι ίδιοι.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
4: Το καταλαβαίνεις το παιδί. Και το άλλο είναι, δεν πάει. Ιντερνετ. Ανοίγει εκεί, κοιτάει καμιά γκόμενα με τα πόδια ανοιχτά και αυτή είναι η ζωή. Αυτός έτσι νομίζει.
0: Το τι νομίζουμε έχει διαφορά με το τι συμβαίνει.
4: Επαφή με γυναίκα, τι θα κάνεις. Γι' αυτό θα καταντήσεις επαφή με άντρα που δεν θα πει sexual harassment. Γι' αυτό σε αυτές τις χώρες, οι άντρες σε αγγλοξενικές χώρες, είναι πολύ, πώς το λένε, στα αγγλικά όμως δεν θα το πω τώρα στο ράδιο.
0: Ναι, μην το πεις.
4: Δεν μπορώ να το πω όπως, μπορείς να το μεταφράσεις τι είπε ο κύριος Νίκος. They don't give up.
0: Ναι, ναι,
4: στα ελληνικά πώς, okay, πώς θα το πείτε.
0: Μπορούμε να πούμε δεν δίνω δεκάρα. Που λέμε. Δεν δίνω δεκάρα γι' αυτό.
4: το F δεν είναι δεκάρα.
0: Ναι, ναι,
4: θα έλεγα,
0: ναι,
4: we don't give a $10.
0: Ναι, ναι,
4: ναι. Αυτά ήθελα να πω. Συγγνώμη που σας καθυστερώ και άκουσα τον κύριο Σταύρο πάει το διακούρημα μαζί στην Ελλάδα. Μπράβο. Εδώ δεν θέλει να πάει άλλο κούρημα.
0: Φοβάται, φοβάται, σου λέω. Άστον για αυτό να λέμε.
4: Γιατί
0: του φοβίζει τώρα. Φοβούνται, φοβούνται.
4: Να, ορίστε. Σα καλάει το κορίτσι. Η γυναίκα σα καλάει για μασάτζ.
0: Ναι, μασάτζ.
4: Και εσά και τον κύριο Νίκο.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν είσαστε μικρά παιδιά. Ο ένα είναι 67, ο άλλο είναι 52. 51.
0: 51 τον Οκτώβρη, σου είπα. Σταμάτα να με μεγαλώνει.
4: Ναι. Γιατί φοβόσαστε παιδιά, δεν θέλει αυτή, δεν θέλει σεξ, αυτή θέλει να σας κάνει μασάτς, γιατί...
0: Να μας χαϊδέψει θέλει λίγο.
4: Γιατί η φωνή σας όταν είσαστε κρυωμένοι, σκέφτεται για...
0: Ναι, μα σκέφτεται, το ξέρω η κοπέλα, μα σκέφτεται.
4: Ναι, αυτό είναι. Ορίστε, να, παράδειγμα. Οι δυο σας φοβόσαστε. Να πάτε για μασάζ, τίποτα άλλο.
0: Έχεις αυτή την παρμία που λέει πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος.
4: Καλά. Αυτό έπρεπε ο κύριος Σταύρος εκείνη τη μέρα να πάει πιο βαθιά.
0: Ναι.
4: Και θα βρίσκει τα κουρίτσια εκεί που εκεί δουλεύουν ακόμα. Τους είπα, λέει, έπρεπε να έρθει, λέει, πιο μέσα, λέει, πιο μέσα.
0: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, ρε. Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, ακόμα επειδή θα φύγω, είναι για 50, θα κρατήσω λίγο για κάνα δύο λεπτά, που θέλω να πάρει τηλέφωνο, γιατί βλέπω κάποιες ανεμπάντητες. Βλέπω κάποιες κλήσεις που προσπαθούσατε να πάρετε τηλέφωνο, είχαμε φούλες γραμμές. Έχετε ένα με δύο λεπτά να πάρετε.

Ωραίος ο Λάζαρε ο μικρός. Τέτοια θέλουμε. Πού έμοιασε άραγε? Κρύβε λόγια εσύ, γιατί μη σε δούμε και σένα με κανένα μπονζάι από πάνω στον κήπο. Ναι, Εμμανουέλ, το διάβασα. Σε πίστεψε τώρα.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας πούμε bye bye. Θα σας πούμε να έχετε ένα υπέροχο, πραγματικά ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, με χαμόγελο φυσικά πάντα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από αύριο. Να περνάτε καλά.

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καρδιακού παλμού ενός βοηθού καταστήματος. Μετά από φωνές, παρανοχλήσεις και επίθεση, η επιθετικότητα και η βία κατά των εργαζομένων παρακαλούν βλάβη. Μην ξεπερνάτε τα όρια. Ένα μήνυμα από την WorkSafe Victoria.
0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.

0: λέγατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή λέγατε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς.
2: Εμείς
1: το καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmus.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Έχω στενά χωριά που κοιμάσαι χωριά και είμαι κάθε βράδυ λιώμα στο ποτό.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Διαταγάς.
5: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
4: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
5: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος plate.
4: Με κοτόπουλο.
5: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
4: Αν υπάρχει.
5: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
4: Μόνο αυτά.
5: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
6: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
7: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
8: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
9: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
8: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
9: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
8: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
9: Τηλέφωνο 9429-4800.
8: 429 Bridge Road, Richmond.
9: Moss Property Consultants.
8: Αξιοπιστία
9: και ασφάλεια.
10: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
7: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβουρνή. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
11: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
12: Αρκετά.
11: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
12: Αρκετά.
11: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
12: Αρκετά.
11: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
13: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
11: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
13: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
13: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
11: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
14: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
1: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
1: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
1: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
1: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
1: Κοίταξε, το...
0: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Το... πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Και λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ, λέει, και το μέλι. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωρε φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Μιλάμε για έρωτα τρελό, κορμί καρδιά σε πανικό.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Βρες ένα μοτέρ εθανόλης.
5: Μοτέρ.
4: Μοτέρ εθανόλης.
5: Ναι.
4: Πουνακή εθανόλη.
5: Ναι.
4: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Χειροκρότημα.
4: Και μπορεί να βάζεις από ρετσίνα μέχρι υνόπνευμα με πάλμολι.
5: Ρε παγκαλέ.
4: Σοβαρά μιλάω.
5: Ρε παγκαλέ τώρα να σου πω κάτι.
6: Και έχει αυτός ο άνθρωπος την απέτηση να τον πάρει κόσμο σε σοβαρά.
4: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου.
5: Ναι τι.
4: Υνόπνευμα με πάλμολι, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
5: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεκές λέει από την ρετσίνα.
1: The Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
7: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
8: Γεια σας.
7: Τι καλό τρώτε?
8: Α, τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
9: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
10: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
11: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
11: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
11: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αρκετά.
11: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
12: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
11: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
12: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
12: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
11: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε ανάδοχος γονέας? Είτε είστε μόνοι, σε σχέση, νέοι ή μεγαλύτεροι, εργάζεστε πλήρες ωράριο ή δεν εργάζεστε καθόλου. Αν ζείτε στη Βικτόρια και θέλετε να παίξετε ρόλο στη ζωή ενός παιδιού, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε. Η Fostering Connections προσφέρει το πρώτο βήμα που θα σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με φορείς αναδοχής σε όλη τη Βικτόρια, με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βικτόριας. Επισκεφτείτε το www.fosteringconnections.com.au.
0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Η εκπομπή «Άκου να δεις» ξεκινάει. Γιώργος Τζανόπουλος, Μιχάλης Προφύρης έρχονται αμέσως τώρα στην παρέα σου.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 7 και 11 πρώτα λεπτά, 23 Ιουνίου, και είμαστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα του Ρυθμού. Άκου να δεις, κάθε Τρίτη 7 με 9, Γιώργος Τζανόπουλος
2: και Μιχάλης Προβύρης.
1: Καλησπέρα Μιχάλη.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές, όπως είπες, που αλλού, εδώ στην παρέα του Ρυθμού. Πήγαμε στο κρύο για τα καλά.
1: Για τα καλά δεν λες τίποτα.
2: Κάτι κρύες βραδιές. Είτε μπει στο ψυγείο είτε έξω.
1: Εντάξει, όλοι ζεσταίνονται τώρα με FIFA World Cup.
2: Ναι. Ανεβαίνουν οι εντάσεις. Ζεσταίνεται το αίμα. Βράζει το αίμα.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 70 74 88 60.
2: Πείτε και στην ιστοσελίδα μας rythmos.com.au, μπαίνοντας μέσα εκεί μπορείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα από τον Αυστραλιανό, Ελλαδικό και Διεθνή χώρο. Μπείτε και στο Facebook αν θέλετε να μας γράψετε και κάτι στη σελίδα του Ρυθμού. Μπορείτε επίσης στη σελίδα του Άκου να δεις, γιατί όπως πάντα λέω, κάνει καλό και στην υγεία. Εμείς την κατεβάσαμε. Εσείς την κατεβάσατε, για την εφαρμογή μιλάμε. Ρυθμός μέσω Google Play Store, okay. Και Apple App Store.
1: Έτσι. Μπορείτε να μας ακούσετε live από rythmos.com.au και έχουμε live streaming μέσω Facebook.
2: Γράψτε τις παρατηρήσεις σας, τις αιτήσεις σας και χώρια τις κλήσεις σας εδώ στη σελίδα του Ρυθμού.
1: Κρύο όπως λες Μιχάλη, και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Μελβούρνη 11 βαθμούς.
2: Και δεν νομίζω να καλυτερέψουν τα πράγματα, Γιώργο, γιατί αύριο από ό,τι βλέπω θα... καλά, maximum το ανώτατο, 15 βαθμούς και 8 από βραδείς.
1: Ναι. Και από ό,τι βλέπω Σάββατο θα είναι η πιο κρύα ημέρα. 13 βαθμούς.
2: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Ναι, με
2: υγρασία, με κρύο, αυτό θα το καταλάβουμε στα κόκαλα.

0: Σήμερα του Αγίου Αριστοκλέους, αν σας λένε Αριστοκλή.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Ναι, ναι. Λούλου, Λούλα, Λούλης, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Είναι επίσης Ολυμπιακή ημέρα. Και δεν μιλάμε Ολυμπιακή, όχι αυτή την ημέρα, της Ολυμπιάδας. Ολυμπιακή ημέρα είναι διεθνής ημέρα σήμερα. Επίσης θα προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του αργότερα. Είναι και τα γενέθλιά του.
1: Του φίλου μας συνεργάτη του Παναγίδη Ακρούση. Χρόνια πολλά, ωραία, όπως τα έλεγε και αυτός.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Λοιπόν, να πούμε και το καιρό στις υπόλοιπες πόλεις της Αυστραλίας. Και ξεκινάμε με το Σίδνεϊ, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε 13 βαθμούς. Στην Αδελαϊδα 10 βαθμούς, πιο κρύα και από την Μελβούρνη. Στη Τασμανία, στο Χόμπαρτ, να στείλουμε χαιρετίσματα εκεί πέρα. 7 βαθμούς αυτή τη στιγμή, με την αίσθηση 4 βαθμούς, αίσθηση σκέφτομαι.

0: όταν ακούω αίσθηση την
1: πέμπτη αίσθηση.
0: Ναι, ναι. Εγώ την πέμπτη έχω, την έκτη δεν την έχω από την Κολέτσα. Λοιπόν, Brisbane, να στείλουμε χαιρετίσματα, 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Στην πρωτεύουσά μας όμως, στην Καμπέρα, είναι πιο κρύα πόλη σε όλη την Αυστραλία με 4 μόνο βαθμούς. Χαιρετίσματα να στείλουμε επίσης και στο Πέρθ αυτή τη στιγμή, 19 βαθμούς, η δεύτερη πιο ζεστή πόλη σε όλη την Αυστραλία. Αλλά κλείνουμε με το Ντάρουιν που είναι η πιο ζεστή πόλη σε όλη την Αυστραλία με 26 βαθμούς.

0: Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με Κώστα Ταμπουρίδη.
1: Όσα χρόνια με πήγες πίσω.
0: Ένας τραγουδιστής που δεν έκανε και πολλά. Έτσι,
1: δισκογραφικά μιλάς.
0: Δισκογραφικά, τέλη 90, αρχές 2000, αυτό ήτανε.
1: Εντάξει, υπήρχαν και άλλοι που συχνά πυκνά βγαίνανε στο μουσικό χώρο. Ας πούμε τώρα τελευταία βλέπω πάλι comeback κάνει ο Χρήστος Αντωνιάδης. Που και
0: ναι,
1: που είχε εξαφανιστεί.
0: Σωστά.
1: Μετά βγήκε επί Fame Story να μιλήσει σε μερικά παιδιά. Ξαφανίστηκε πάλι, Αμερική. Και ξανά εμφανίστηκε.
0: Αυτό είναι, πολλοί φύγανε για Αμερική. Και η πρώην γυναίκα του Δάντη, η Τοπάζη.
1: Βεβαίως, Κατερίνα.
0: Είναι Αμερική και αυτή τώρα.
1: Ένα χρονικό διάστημα ήταν και ένα από τα αδέρφια Διονυσίου στην Αμερική.
0: Εδώ είχαμε τον Κουρκούλι εδώ.
1: Ναι.
0: Πόσο καιρό.
1: Χρόνια. Όχι μήνες, χρόνια. Λοιπόν, μπείτε στην ιστοσελίδα μας ρυθμός.com.au, μπαίνοντας μέσα εκεί, μπορείτε να ψηφίσετε και για τα αγαπημένα σας τραγούδια τα οποία βγαίνουν στα top 5. Λοιπόν, εγώ ανοίγω την ιστοσελίδα να δω τι έχουμε στα top 5, να τα πούμε. Λες και είναι καλά τα.
0: Πες,
1: να
0: πες,
1: τα πούμε.
0: Πες,
1: λοιπόν,
0: να
1: στη πέμπτη θέση είναι ο Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια, ο Οικονομόπουλος. Ναι. Κωνσταντίνος Αργυρός στην τέταρτη θέση. Αχ, καρδιά μου. Remix, δηλαδή διασκευή. Η Νατάσα Θεοδωρίδου στη τρίτη θέση με Φορτηγό. Στη δεύτερη θέση Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ. Και στην πρώτη θέση Μελίνα Ασλανίδου, παρακαλώ, ας το να πάει.
0: Παλιό τραγούδι του Πάριου. Το θυμάσαι, ας το να πάει, ας το.
1: Ας το να πάει, ας το. Βέβαια, κάνοντας και ένα κλικ στην ιστοσελίδα μας, εκεί που γράφει news, μπορείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα. Διαβάζω δύο επικεφαλίδες. Βρετανία από το Brexit στην παραίτηση Στάμερ και τον 7ο προϋπολογισμό μέσα σε μία δεκαετία. Αξίζει να το διαβάσετε και βέβαια από ό,τι γνωρίζω είναι στα πρόθυρα παραίτησης ο Στάμερ, ο Σερ Στάμερ, για να δούμε τι θα γίνουν και εκεί πέρα στην Αγγλία, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Όσον αφορά τον James Δαλαμάγκα, έχουμε και εδώ άλλη μία επικεφαλίδα. Δεν θα εκδοθεί στην Αυστραλία ο James Δαλαμάγκας.
0: Αυτό διάβαζα σήμερα.
1: Ναι.
0: Σκαπουλάρισε, ωραία αυτός.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει, ευσταθεί μια παράβαση. Δεν θα το έλεγα έγκλημα. Παράβαση στην Ελλάδα πρώτα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Τώρα της Αυστραλίας είναι άλλο θέμα.
0: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Όχι, δηλαδή. Ξέρεις να σου πω κάτι. Ιστορικά η Ελλάδα. Και δεν γίνομαι κακός με αυτό που λέω. Απλά λέω αυτό που νιώθω.
0: Ναι.
1: Έχει παραδώσει και έχει εκδώσει άτομα. Και πιο περίφημα μπορώ να. Το πιο ιστορικό περιστατικό που μπορώ να θυμηθώ για να αναφέρω ήταν τον Οτσαλάν, που τον πετάξανε από την ελληνική πρεσβεία και τον παραδώσανε στην Τουρκία. Γίνονται και αυτά, αλλά ο James Δαλαμάγκας, έστω προσωρινά, γιατί ξέρεις όλο και κάποιες εξελίξεις έχουμε και δεν τις ξέρουμε ακόμα, αλλά έχει δικαστεί ο James. Διαβάστε το κείμενο για να έχετε και περισσότερες πληροφορίες.

0: Λοιπόν, από εβδομάδα τι έχουμε?
1: Τι έχουμε?
0: Σήμερα έχουμε 23 του μηνός, την επόμενη εβδομάδα.
1: Μπαίνουμε 1η Ιουλίου.
0: Θα είμαστε εκεί προς το τέλος, τελευταία ημέρα του μηνός εμείς από εκπομπή, αλλά την επόμενη ημέρα καινούριο μήνα, καινούριο οικονομικό έτος επίσης.
1: Ναι.
0: Και πολλά αλλάζουν εδώ στην Αυστραλία.
1: Ειδικά με το εφάπαξ.
0: Ναι. Και καταλήγω εκεί. Σύμφωνα με την ABC News, οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ανησυχούν για τις προσωπικές τους αποταμιεύσεις εν μέσω αλλαγών στις πληρωμές μισθοδοσίας. Όπως γνωρίζουμε, Γιώργο, από εβδομάδα αλλάζουν όλα. Δηλαδή ιστορικά δεν έχει γίνει τόσο μεγάλη. Εντάξει, ξέρουμε τις μεγαλύτερες αλλαγές ιστορικά είναι οικονομικές, δηλαδή αύξηση μισθού, αύξηση εφάπαξ, η superannuation, όπως θέλεις να το πούμε στα αγγλικά επίσης. Αλλά από εβδομάδα, όσοι πληρώνονται σε εβδομαδαία, μηνιαία, μέχρι και κάθε 15ήμερο, θα πληρώνονται και το εφάπαξ ταυτόχρονα. Είναι μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή, εντάξει, στην Ελλάδα έχουν τα ένσημα και μαζεύουν, ναι, αλλά εδώ είναι κανονικά το εφάπαξ.
1: Ναι.
0: Οι αλλαγές της μισθοδοσίας, γιατί σύνταξη
1: Πες το, ρίχτω.
0: Οι αλλαγές στο εφάπαξ, τέλος πάντων, τίθεται να ισχύει από την 1η Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Okay.
0: Όταν οι εργοδότες πρέπει να αρχίσουν να καταβάλουν τις εισφορές ταυτόχρονα με τους μισθούς των εργατών τους. Οι περισσότερες επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Πολλές λένε όμως ότι θα ασκήσουν πίεση στις ταμιακές ροές, γιατί δεν έχουν προετοιμαστεί για όλο αυτό. Και όσοι δεν έχουν προετοιμαστεί θα έχουν αρκετή πίεση, οι οποίες αυτές είναι συχνά εκτός ελέγχου. Οι ειδικοί προτείνουν στις μικρές επιχειρήσεις τουλάχιστον να αρχίσουν να προετοιμάζονται από τώρα, από αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή, δες το, πόσες είναι οι επιχειρήσεις που κρατάνε αυτά τα λεφτά και τα βάζουν κάθε τρίμηνο, γιατί μαζεύονται. Και τώρα, εκεί που είχαν, για παράδειγμα του Γιώργου, το μισθό, πες ότι είναι 1000 δολάρια την εβδομάδα. Καλά λεφτά παίρνεις, αγόρι μου.
1: Ναι. Λοιπόν, okay.
0: 1000 δολάρια συν 110. 11% δεν είναι, ή έχει ανέβει πάλι?
1: Όχι, είναι 12%.
0: 12, τώρα. Να. 120 δολάρια. Ναι. Τώρα, για μια επιχείρηση την οποία δουλεύεις εσύ, όχι, δεν έχει. Κάνει τζίρο και έχει το ταμείο.
1: Ναι.
0: Για μια επιχείρηση που δεν έχει προετοιμαστεί για όλο αυτό το αλαλούμ, δεν είναι κακό, αλλά το λέω αλαλούμ για τις επιχειρήσεις που,
1: ξέρεις,
0: ένα μπεργκεράδικο για παράδειγμα, που βασίζεται σε κάποιες πωλήσεις, να πληρώσει και τον, αυτός που προμηθεύει.
1: Δεν είναι καλύτερα όμως για αυτούς να τα δίνουν λίγα-λίγα, τι...
0: Έλατε.
1: Μετά από ένα τρίμηνο πόσα μαζεμένα θα δώσουνε?
0: Ναι.
1: Βάλτα κάτω.
0: Πάντως υπάρχει. Είναι λίγο δύσκολο να αναβάλει ένας επιχειρηματίας αυτή τη δραστηριότητα, επειδή εκτός από τις διαδικασίες, στην πραγματικότητα βγαίνουν περισσότερα μετρητά κάθε 2 εβδομάδες. Πρέπει να έχουμε και αυτά τα μετρητά, δηλώνει ένας σε ένα κείμενο της ABC. Θα δούμε. Εύχομαι ένα πράγμα μόνο, ότι και οι εργάτες να έχουν λίγο κατανόηση σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, γιατί δεν έχουν γίνει στην ιστορία της Αυστραλίας, και να μην κάθονται σε χρόνο μηδέν να καρφώνει ο ένας τον άλλον εργοδότη γιατί δεν πήρε και το εφάπαξ του ή την πληρωμή, τέλος πάντων.

0: Είναι Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η ερώτηση μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, υπάρχει.
2: Ουδέν σχόλιο, εγώ δεν σα λέω.
0: Όμως υπάρχει. Το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό
2: Δαθήκη. Εσύ ξέρεις.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα στρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικό στην μπανάνα.
2: Όλα είναι,
1: δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάτι θα
0: παρατηρηθεί την πίεση. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνο. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι. Μήνυμα από την TAC.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά. Εδώ θα κάνουμε ένα γρήγορο τηλεφώνημα. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Παναγί. Τι είναι στην Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα ακούγεται, ναι.
0: Μήπως έχει πάει Κεφαλονιά?
1: Για να δούμε.
0: Εσύ ξέρεις αν είναι ο τηλεφωνητής?
1: Για να δούμε. Αν είναι θα ακούσουμε και το μήνυμά του. Έχει εξαιρετικό.
2: Hello.
1: Ναι, άκου τηλεφωνητή.
2: Hello. Hello, can you hear me? Leave your name and number and I'll call you back.
1: Χρόνια πολλά, Παναγή.
0: Χρόνια σου πολλά.
1: Ό,τι επιθυμείς να το πάθεις, όπως λέω πάντα.
0: Δεν πειράζει. Μπορεί να μας πάρει και πίσω τηλέφωνο, ποιος ξέρει.
1: Λοιπόν, το άκουσες εχθές τις ειδήσεις?
0: Πολλά ακούω στις ειδήσεις, για ποιο λες?
1: Γεια, γεια. Σύμφωνα με την Associated Press, για την σύλληψη που έκανε η Αυστραλιανή αστυνομία, ανακάλυψε 3 τόνους, παρακαλώ, 3 τόνους κοκαίνης. Σχεδόν. Ανακάλυψε 2,7 μετρικούς τόνους κοκαίνης σε ένα ακίνητο στα περίχωρα του Σίδνεϊ. Στη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών που έχει γίνει ποτέ στην Αυστραλία. Δήλωσε βέβαια ο αξιωματικός της αστυνομίας της Νέα Νότιας Ουαλίας εχθές. 2,7 τόνους. Κάτι δεν μου κάθεται καλά όμως. Λέει σχεδόν 3. Τα 300 κιλά που πήγαν, ρε φίλε. Αστειεύοντας λέω τώρα. Τα ναρκωτικά βρέθηκαν στις 19 Ιουνίου σε πλαστικά δοχεία θαμμένα σε υπόγεια καταφύγια, κρυμμένα κάτω από 3 κοντέινερ. Όπως μπορείς να καταλάβεις, είναι η μεγαλύτερη ιστορική σύλληψη που έχουν κάνει για θέμα ναρκωτικών εδώ στην Αυστραλία και μάλιστα στην περιοχή του Σίδνεϊ, που έχει αν είχαμε top 10 χρήσεις ναρκωτικών στον κόσμο, που νομίζεις είναι η Αυστραλία και πιο συγκεκριμένα το Σίδνεϊ σε κατανάλωση κοκαίνης, το συγκεκριμένο ναρκωτικό? Σε επίσημη έρευνα, πού βγαίνει το Σίδνεϊ σε κατανάλωση?
0: Εσύ πες μου.
1: Στην πρώτη θέση.
0: Το Σίδνεϊ.
1: Ξεπερνάει η Νέα Υόρκη, ξεπερνάει όλα αυτά τα άλλα μέρη. Όπως μπορείς να καταλάβεις όμως, τα κοντέινερ είχαν ψευδή δάπεδα που παρήχαν πρόσβαση στην κοκαίνη από κάτω, η οποία σύμφωνα με την αστυνομία είχε αξία αγοράς 816 εκατομμύρια αυστραλέζικα δολάρια. Και ρωτάω εγώ, πώς ξέρουν την αντικειμενική αξία των ναρκωτικών? Δηλαδή τι λένε, ας πούμε 350 δολάρια το γραμμάριο και μετά αρχίζουν και κάνουν τα μαθηματικά? Μπορεί άλλος να την πουλάει πιο φθηνά ή πιο ακριβά. Τέλος πάντων, 2 κάτοικοι του Σίδνεϊ, ένας 29χρονος και ένας 25χρονος, συνελήφθησαν στο ακίνητο και κατηγορούνται τώρα για κατοχή εμπορικής ποσότητας, εννοείται εμπορικής υπερπαραγωγής είναι αυτή, παράνομων ναρκωτικών, και αντιμετωπίζουν πιθανές ποινές εισβολής κάθειρξης. Βέβαια, όπως μπορείς να καταλάβεις, η περιοχή την οποία βρέθηκε ήταν 1800 χιλιόμετρα έξω από το Σίδνεϊ και ακολουθούσε από, γιατί ήρθε το κοντέινερ, τα κοντέινερ τέλος πάντων, από την περιοχή του Queensland κάτω, και η αστυνομία παρακολούθησε για καιρό όλη αυτή την ιδιαίτερη κίνηση της σπήρας αυτής. Το ερώτημα είναι επίσης 21 και 24 χρονών. Πού βρήκαν τα λεφτά και πώς έχουν πιάσει μόνο αυτούς και δεν πιάσαν άλλους? Δηλαδή 6 επιπλέον άτομα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Associated Press, 6 ακόμα άτομα έχουν κατηγορηθεί για την εν λόγω κοκαίνη και 142 κιλά μεθαμφεταμίνης που βρέθηκαν επίσης κατά την έρευνα. Πάλι δεν μου λέει πολλά όταν έχεις 6 άτομα που κατηγορούνται και 2 που έχουν ήδη μπουζουριάσει μέσα. Τέλος πάντων, αυτά για τα ναρκωτικά. Ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Αυστραλίας, Στίβεν Τζέι, δήλωσε ότι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στοχεύουν ολοένα και περισσότερο την ακτογραμμή μήκους 13.000 χιλιόμετρων του Queensland και λαθρομπορίων ναρκωτικών. Όπως μπορείς να καταλάβεις, είναι περισσότερα να χειροκροτήσουμε και την αστυνομία της Νέα Νότια Ουαλίας που έχουν αφαιρέσει αυτά τα ναρκωτικά από τους δρόμους.
3: Ήμουν στη ζωή σου.
0: Α, πρέπει να παίξουμε και για τον Παναγία.
1: Αφιερωμένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Special.

0: η Ρωσιλία και την Γαρμπή 1997.
1: Έτσι ακριβώς. Παγκόσμιο κύπελο βλέπεις αυτές τις μέρες? Έχεις δει κανένα γκολάκι?
0: Έχω δει έτσι μερικούς αγώνες.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο αγώνα το δικό μας, Αυστραλία-Αμερική, δεν είδα, αλλά άκουσα τα χάλια μας.
1: Ήταν λίγο επιθετικό. Εντάξει, δεν σχολιάζω. Άσο.
0: Ναι.
1: Άσο. Εντάξει.
0: Ο κόσμος έχει σχολιάσει.
1: Ναι.
0: Πάνω σε αυτό, εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Δεν χρειάζεται όμως πολύ για να περάσει στον όμιλο η Αυστραλία. Απλά να νικήσει. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα στον Ζαφύρη. Να είσαι καλά, Ζαφύρη. Να αναφέρω στο παγκόσμιο κύπελλο, σύμφωνα με την NBC News της Αμερικής, ο Lionel Messi έσπασε πάλι το ρεκόρ των γκολ στην καριέρα του στο παγκόσμιο κύπελλο αυτό τώρα που έχουμε. Ο στάρ της Αργεντινής, Lionel Messi. Έχω ακούσει όμως και σε ορισμένες αναμεταδόσεις, γιατί έχω αλλάξει κατά καιρούς ηλεκτρονικά, βλέπω και από άλλες πηγές το ποδόσφαιρο. Lionel, πώς λένε, Lionel Ρίτσι.
0: Ναι, Lionel Messi.
1: Τέλος πάντων, ο Messi σημείωσε νέο ρεκόρ στα γκολ της καριέρας του στο παγκόσμιο κύπελλο ανδρών, πετυχαίνοντας το 17ο γκολ, και ακόμα το τουρνουά δεν έχει τελειώσει, αλλά αυτό το ρεκόρ σε παγκόσμιο κύπελλο το σημείωσε έναντι της Αυστρίας εχθές, παρακαλώ. Ο Messi σκόραρε το γκολ ρεκόρ στο 38-8 λεπτό, αποκρούοντας ένα σούτ με το αριστερό πόδι σε πάσα του Φακούτο Μεδίνα. Ο Μέση είχε την ευκαιρία να σπάσει το ρεκόρ πολύ νωρίτερα στον αγώνα. Σπάμε ρεκόρ, τέλος πάντων, να αποκτήσει το ρεκόρ, αλλά έχασε ένα πέναλτι στο ένατο λεπτό. Να σημειώσουμε ότι ο Μέση κλείνει τα 39 του φέτος, και μάλιστα αυτή την εβδομάδα μπήκε σε ένα παγκόσμιο κύπελλο με 13 γκολ στην καριέρα του σε 5 διοργανώσεις παγκοσμίων κυπέλου. Σημείωσε και το hat-trick στο προηγούμενο αγώνα, όπως είδαμε, έναντι της Αλγερίας, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Γερμανού Μιροσλάβ Κλόουσε, πριν θέσει νέο ρεκόρ εχθές. Η καριέρα του Μέση στο παγκόσμιο κύπελλο ξεκίνησε το 2006, παρακαλώ. Ήμασταν και εμείς νέοι τότε, Γιώργο, το 2006,
0: ναι.
1: Όταν σημείωσε μόλις το δεύτερο γκολ για την Αργεντινή και το πρώτο σε αγώνα χωρίς επίδειξη, παρακαλώ, εναντίον της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Τέλος πάντων, το ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, να σπάσει περισσότερα ρεκόρ, γιατί δεν ξέρουμε αν θα παραβρεθεί στο επόμενο. Αλλά πού να δεις, μέχρι και ο Μαραντόνα τον πετύχαμε στα, δεν θα έλεγα γεράματα, στα άνθη του, και αυτός να παίζει για την Αργεντινή.
0: Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Oh.
2: Η ώρα είναι 7 και 50 λεπτά.
1: Wow!
0: Και
2: και η θερμοκρασία μέσα στο στούντιο είναι στα 22 και στα 23.
0: Εκεί μέσα έχει πέσει.
1: 30 βάθμοι ή λιώνει το κορμί.
2: Και μήπως έχει πάει 15 και δεν δουλεύει η σόμπα.
1: Στο Ντουμπάι, έλα μη μας κατηγορήσεις. Στο Ντουμπάι τι έχουμε, Παναγή?
2: Φάνε
0: 30. Ναι,
1: ναι. Ναι, θα είναι κάτι.
0: Μέσα είσαι.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Ό,τι επιθυμείς, την αγκαλιά σου να το βρεις και να το πάθεις.
2: Thank you.
0: Happy αυτό, birthday.
1: Ερώτηση, συνομήλικος με τον Στράτο είσαι? Όπα.
0: Πρέπει να το πέψουμε.
2: Τον είδα σήμερα.
0: Τον είδες, πού τον είδες?
1: Έλα, έλα.
2: Στη Μέλισσα.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό το κομμάτι. Έλα, έλα, δώσ' του.
2: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Στα ράβικα, happy birthday, ναι.
2: Κάνα τουρκικό έτσι.
1: Μια μανέ.
0: Ένα τσουτσού φερετζέ. Πω, πω. Ήσουν αόκλη.
2: Είχα πάει το πρωί, ναι, και το μεσημέρι, και όπως καθόμουν και μίλαγα με τον Ντεβέ.
1: Τον Κώστα.
0: Ναι.
1: Τον φωτογράφο.
2: Ναι, τον φωτογράφο, και δίπλα μου περνάει ο Στράτος.
0: Α.
2: Ναι.
0: Αυτό πήγα να
2: πω. Και του λέω, περιμένω ακόμα. Μου λέει, τι περιμένεις? Του λέω, το κλειδί.
0: Του παραδείσου.
1: Κοίτα, υπάρχουν και θαύματα. Ο Παναγής, ναι, κατέληξε και στο Όκλη.
0: Ναι, ναι. Αυτό είδες που δεν θα πάταγε ποτέ στο Όκλη παλιά. Έχει πατήσει αρκετές φορές.
2: Πήγα, λέω, για τύχη εκεί να παίξω το τσιλότο. Αλλά θα δούμε. Θα αλλάξω περιοχή, όπως λέει και ο... πώς το λέμε ο τραγουδιστής, ο Βελισάρης.
1: Α, ναι, μάλιστα,
0: ναι, ο Γιώργος.
2: Λέω, ότι μου λέγανε κάποιος, μου λέει, πρέπει να αλλάξεις περιοχή, πας και στο ίδιο μαγαζί τόσα, το λέω, 25 χρόνια, μου λέει, πρέπει να αλλάξεις. Λέω, εντάξει, πήγα στο Όκλη και έπαιξα. Θα δούμε. 8:30-9 η ώρα.
0: Θα αλλάξω γειτονιά, έτσι λέει, ναι, ναι.
2: Ναι, πάντως στο Όκλη δεν θα πάω, άμα νικήσω το τσιλότο, να αγοράσω σπίτι εκεί.
1: Έλα, θέλεις δεν θέλεις, θα εκεί θα καταλήξεις.
0: Προς τα εδώ θα έρθεις, μπορεί όχι στο Όκλη, μπορεί απ' έξω.
1: Στα προάστια.
2: Εκεί στο St. George's Road θα αγοράσω σπίτι.
0: St. George's Road, Τουράκ, Τουράκ.
2: Στο Τουράκ.
1: Α, και εγώ νόμιζα St. George's Road, Northcote.
0: Reservoir.
2: Όχι, όχι, όχι. Εκεί στο St. George's, εγώ θέλω να βάλω μια κεφαλαίτικη σημαία στο σπίτι που πάρω.
1: Σωστός, σωστός. Ξέρεις ότι το ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι το πιο ακριβό σπίτι στην Αυστραλία το αγόρασε Έλληνας τώρα πρόσφατα στην περιοχή Τούρακ. Ξεπερνά και το ρεκόρ του Σίδνεϊ.
2: Ναι.
1: Ναι, μήπως
2: το πήρε αυτό.
1: Πρέπει να κοιτάξω το δημοσίευμα, αλλά είναι διευθυντής ή μάλλον διοκτήτης μιας φαρμακευτικής εταιρείας.
2: Ποιος άλλος?
1: Τουρέκ.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ετοιμάζουν και άλλο κάρβετ.
1: Κοίτα, εγώ προβλέπω λίγο να σου πηγαίνει αυτή η περιοχή. Γιώργο, ειλικρινά, εδώ που τα λέμε, μόνο που θα πρέπει να έχει αρκετό πάρκινγκ για να βάλεις όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έχεις.
0: Ναι, χρειάζεται.
1: Ξέρεις.
0: Μπορεί να αγοράσει το διπλανό οικόπεδο και να το έχει για πάρκινγκ.
1: Ή να αγοράσει την παλιά αντιπροσωπεία της BMW που ήταν στο South Yarra για να αποθηκεύει τα αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: εκεί
0: σωστά.
1: Πέρα.
2: Σήμερα συναντήθηκα με ένα παλιό μου αφεντικό που μένει στο Brighton και είναι θεότρελος και αγόρασε το σπίτι από πίσω στο σπίτι του για να χτίσει γκαράζ.
0: Για τα αυτοκίνητα.
2: Ναι, θα γκρεμίσει το σπίτι που είναι από πίσω του και απλά να χτίσει γκαράζ και θα χτίσει two-floor garage και θα χτίσει σπίτι από πάνω από το γκαράζ.
0: Τι λες.
2: Το Brighton.
1: Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο δεν βλέπεις, αλλά έχεις δει καθόλου ποιες ομάδες υπάρχουν? Έχεις καμιά πρόβλεψη?
2: Το Σαββάτο δεν παίζει η Αυστραλία με κάποιους?
1: Καθημερινώς παίζουν όλες οι ομάδες, αλλά με την Παραγκουάη παίζει η Αυστραλία το επόμενο αγώνα.
0: Παρασκευή είναι ή Σάββατο?
1: Όχι, είναι τώρα αυτές τις καθημερινές.
2: Παρασκευή?
1: Με πιάσατε. Κάτσε.
2: Θα μαζευτούν κάτω στο Federation Square.
0: Παρασκευή, ναι, 12 το μεσημέρι.
1: Θα έχουμε και στην ελληνική κοινότητα Μελβούνης και Βικτωρίας. Εκεί πέρα τη μεγάλη οθόνη για όσοι θέλουν να δουν
0: το
1: τον
0: μεσημέρι.
1: Αγώνα.
0: Μεσημέρι.
1: Βεβαίως.
0: Για lunch time. Θα υπάρχει και κάποιο.
1: Και όποιος θέλει
0: φαγητό,
1: να τσιμπήσει.
2: Θα πάρω τον Καλακούδη τώρα τηλέφωνο και θα φάσουμε κάτω με τον Καλακούδη.
1: Που εσύ το ποδόσφαιρο δεν το ακολουθείς με τίποτα. Κάμια πρόβλεψη, κάμια ομάδα που πιστεύεις θα κερδίσει?
2: Ασφαλώς στην Αμερική.
1: Α, η Αμερική θα το κερδίσει, ναι.
0: Λες,
2: αφού έχουμε
0: οι Netherlands.
2: Όχι, λέει, τον Donald Trump, εντάξει.
1: Ναι, τον πρόεδρο.
0: Τον πρόεδρο.
1: Αλλιώς θα τους βομβαρδίσει όλους. Δημοκρατία. Όχι έναν, όλους. Λοιπόν, Παναγή, άκου εδώ τώρα, για να κλείσουμε. Έπαιξε και τι, όπως άκουσες, ο Γιώργης νωρίτερα.
2: Ναι.
1: Θα σου δώσω επιλογή τώρα. Πάλι Κεφαλονίτη. Κεφαλονίτη τον Λάμπη. Αλλά το κομμάτι, τι θέλεις? Τι θέλεις, διάλεξε εσύ το κομμάτι, επειδή είναι τα γενέθλιά σου.
2: Έπαιξε Γαρμπή.
1: Ναι, έπαιξε. Ιεροσυλία.
2: Βάλε το Λάμπη, γιατί από ό,τι μαθαίνω θα έρθει.
0: Άντε.
2: Μελβούρνη ο Λάμπης.
1: Με 20 δολάρια θα είναι και αυτός. Μην κοροϊδεύετε, ρε παιδιά. Ρωτάω.
0: Εσύ το είπες, ρε.
1: Ναι, τι γελάτε, εγώ ρωτάω.
2: Πολλά, ρε παιδιά, πολλά σόις, 20 δολάρια.
1: Ναι.
0: Πάμε και κάτω.
2: Πολλά σόις.
1: Α, το μπαμ και κάτω, ναι. Θέλεις αυτό, Παναή? Μπαμ 20 και κάτω, ναι. Λοιπόν, Παναγή, έτσι σε θέλουμε πάντα χαμογελαστό. Χτύπα καμία κάρτα και κάμια μέρα εδώ πέρα στο στούντιο.
2: Θα περάσουμε. Θα δούμε, περιμένω το κλειδί.
1: Ναι.
0: Θα σου ανοίξουμε εμείς τις στεναχωριές.
1: Λοιπόν, και το επόμενο αφιερωμένο. Χρόνια πολλά, Παναή.
2: Έγινε. Κύριε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλή νύχτα.
2: Γεια σας, παιδιά, γεια.
1: Να στείλω χαιρετίσματα επίσης και στον μικρό μου, το Γιώργη. Κάθεται και ακούει με την αρετή την εκπομπή.
0: Γεια σου, Γιωργάκη.
1: Γνώρισε τη φωνή μας, μου γράφει η αρετή αμέσως.
0: Πάλι καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
1: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Διαταγάς.
4: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
4: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος plate.
3: Με κοτόπουλο.
4: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πού σε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
3: Αν υπάρχει.
4: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πού σε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
3: Μόνο αυτά?
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όλεξη.
5: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
6: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Έτσι ακριβώς λοιπόν, 8 και 7 πρώτα λεπτά, τελική ευθεία
1: Γιώργος Τανόπουλος,
0: Μιχάλης Προφύρης.
1: Άκου να δεις.
0: Κάθε Τρίτη 7 με 9 εδώ στην παρέα του ρυθμού.
1: Λοιπόν, Vegemite.
0: Vegemite.
1: Τρως.
0: Το κλασικό αυστραλέζικο, κάθε τόσο ναι.
1: Σ' αρέσει δηλαδή?
0: Δεν λέω όχι.
1: Δεν λες, δεν είσαι από αυτούς που
0: Όχι, εντάξει.
1: Η κόρη σου, η γυναίκα σου?
0: Η κόρη μου τρελίνεται.
1: Ο μικρός σου, νεογέννητος?
0: Γυναίκα μου, ο μικρός, ναι, ναι.
1: Όλοι τρώνε από λίγο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άτομα όμως εδώ στην Αυστραλία που όντως δεν τους αρέσει η μυρουδιά, η γεύση, μέχρι και το χρώμα του.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σύμφωνα...
0: Γούστα είναι αυτά, Μιχάλη, γούστα.
1: Γούστα, περιορέξιος κολοκυθόπιτα, έτσι δεν λένε?
0: Correct.
1: Σύμφωνα με την 9 News, το τηλεοπτικό κανάλι 9, Vegemite ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα τη μεγαλύτερη αλλαγή προϊόντος εδώ και 6 χρόνια. Αν θυμάσαι, κατά καιρούς κάναν και διάφορες δοκιμές χώρια από τις διάφορες συσκευασίες, σε γουβάδες μέχρι και σε σωληνάκι, όπως σε αυτό το σωληνάκι που είναι της οδοντόκρεμας,
0: ναι.
1: Είχαν πειραματίσει μέχρι και Vegemite με τυρί.
0: Το κουβαδάκι το πουλάνε στο Costco.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Από αυτά έχεις?
0: Όχι, εντάξει, δεν είμαστε τόσο τρελοί.
1: Σε μισό κιλό νομίζω είναι.
0: Μισό κιλό
1: το κουβαδάκι.
0: Κρατάει 2 χρόνια δηλαδή.
1: Μισό κιλό μπορεί και παραπάνω. Τέλος πάντων, αν θυμάσαι πριν μερικά χρόνια, και μάλιστα πριν 6 χρόνια, τελευταία δοκιμασία που κάνανε να αλλάξουν λίγο, να διαφοροποιήσουν το προϊόν, ήταν με το τυρί. Ναι. Με κούν ήτανε.
0: Όχι, με το cream cheese που είναι.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων,
0: παντρέψαν τα δύο μαζί.
1: Είναι και ένα προϊόν το οποίο πλέον δεν είναι με την Kraft. Ανήκει,
0: ναι,
1: στην Μπέγκα.
0: Σωστά.
1: Η Vegemite τέλος πάντων κυκλοφόρησε με μία νέα έκδοση του εμβληματικού της προϊόν, η οποία παρέχει λιγότερο νάτριο και καθόλου τεχνητά χρώματα. Και όπως ονομάζεται τώρα, Vegemite Kids είναι η νέα καινούργια.
0: Για τα παιδιά, ναι, το είχα δει προχθές.
1: Είναι το πρώτο νέο Vegemite προϊόν που κυκλοφόρησε εδώ και 6 χρόνια, που κοστίζει όμως $5.70 για ένα βαζάκι 220 γραμμαρίων.
0: Μάλιστα.
1: Το νέο προϊόν είναι αποτέλεσμα των σχόλιων που κάνανε οι πελάτες,
0: οι γονείς δηλαδή,
1: ναι, λέγοντας ότι η εταιρεία
0: πολύ λύσα ρε παιδί μου,
1: πίστεψε το ή όχι, υπάρχει ένα σωρό ανθρώποι εδώ και 6 και χρόνια που δεν τρώνε Vegemite. Το πιστεύω. Τι,
0: ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Λένε ότι η γεύση είναι λίγο υπερβολικά έντονη και ίσως ψάχνουν για πιο υγιεινές επιλογές. Ίσως ψάχνουν για πιο υγιεινές επιλογές. Ας μην ξεχάσουμε ότι Vegemite

γεύση, να έρθουν μαζί τους οι μικροί γεύοντας αυτό το προϊόν που λέγεται Vegemite. Έτσι, πολύ απλά, καθώς έχει λιγότερο αλάτι και είναι χωρίς τεχνητά χρώματα. Το Vegemite Kids, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης εδώ και 18 μήνες, μας δηλώνει ο ιδιοκτήτης ή μάλλον marketing manager, έχει λιγότερο αλάτι, 50%, και αρχικό προϊόν έχει αφαιρέσει το τεχνητό χρώμα σε 150, δηλαδή δεν υπάρχει τεχνητά χρώματα μέσα στο προϊόν αυτό. Ας μην παραλείψουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε και αυτές τις βιταμίνες B που έχει το Vita, το προϊόν αυτό, και βέβαια πρέπει να προσέχουμε για όσους είναι έγκυος, ορισμένες ουσίες μέσα στο Vegemite που μπορούν να επηρεάσουν την εγκυμοσύνη. Μάλιστα, αυτά για την Vegemite. Τονίζουμε πάλι, δεν είναι προϊόν της Kraft πλέον και ανήκει στην Pega.

0: Θοδωρής Φέρης σε παλιό γνωστό κομμάτι του Θέμη Αδαματίδη.
1: Ποιος μπορεί να το ξεχάσει αυτό το κομμάτι? Το είχαμε δει και σε ταινία την οποία...
0: Με τον Ψάλτη.
1: Ναι.
0: Βασικά καλησπέρα σας,
1: ραδιοπειρατές.

0: Μία ταινία, δύο τίτλους. Έλατε.
1: Να σε πάω λίγο στην Τουρκία.
0: Να με πας, παιδί μου. Και νόμιζα θέμα είχες να μου πεις, αλλά μου πει έταξες μια καλύτερα.
1: Όχι, είναι θέμα. Απλώς θέλω
0: χαλή.
1: Σχετική μουσική.
0: Ναι.
1: Τουρκάλα λοιπόν γλέντισε με νταούλια και χορούς. Το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου. Πού? Έξω από τα δικαστήρια. Γλέντι λέει στη μέση του δρόμου μπροστά από το δικαστικό μέγαρο του Ντιγιαρμπακίρ. Έστησε μια γυναίκα μαζί με συγγενείς της μετά την απόφαση που έβαζε τέλος στον 24χρονο γάμο της.
0: Όπα.
1: Ταούλια, γκάιντες άρχισαν να ηχούν, ενώ η γυναίκα που δεν έκρυβε τη χαρά της μαζί με συγγενείς ξεκίνησαν το χορό γιορτάζοντας τη δικαστική απόφαση που της έδινε το διαζύγιο από τον σύζυγό της με τον κόσμο να καταγράφει το απίθανο σκηνικό στα κινητά τους. Αυτά είναι.
0: Για συνέχισε εκεί πέρα. Θα σπάσω τη μέση μου.
1: Αυτά με το θέμα.
0: Ας το όλο. Μ' αρέσει τώρα. Εντάξει.

0: Γιώργη, τίποτα άλλο.
1: Για πες.
0: Έτσι, αστο, χαλάκι. Τις καλές εποχές που το έπαιζες αυτό το κομμάτι, σου ερχόταν και καμία εκεί πέρα και σου έλεγε, μπορείς να βάλεις, ξέρω εγώ, τον Πλούταρχο. Ψέμα, λέω. Δώσ' του. Και εσύ συνέχισες εκεί τη μουσική. Μετά σου πεταγόταν η άλλη. Λίγο ρέμο.

0: Και ποιο μπαράκι δεν έπαιξε τέτοια κομμάτια.
1: Ναι, τέλει μέσα στα μέσα του 90.
0: Δώσε, πας στη μέση σου. Και μ' αρέσει το εκρηκτικό τώρα που ανεβαίνει άλλο πιο γρήγορα, ε.

0: Αυτό δεν παίζει και ο Blackman.
1: Έπεσε, ναι.
0: Ναι, ναι. Πατώνεις.
1: Τρεις χιλιάδες τραγούδια σε ένα USB.

0: Αχ.
1: Γιατί τα παλιά μας τραγούδια έχουν και νόημα. Λοιπόν, άκου να δεις, σε άλλα 20 λεπτά περίπου, Γιώργος Ζανόπουλος,
2: Μιχάλης Προφύρης.
1: Και εδώ πέρα, Γιώργο, θα ήθελα να σε πάω και στην Ελλάδα. Και όχι ακριβώς στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και βάλε λίγο πιο ψηλά. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης του Έλληνα βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο για σκάνδαλο στο Qatar Gate.
2: Ε? Okay.
1: Qatar Gate, λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχεις ακουστό, ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο έφτασε και μέχρι στο Βέλγιο. Οι βελγικές αρχές εξέδωσαν ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλο. Να σημειώσουμε εδώ πέρα στο δημοσίευμα του Greek Reporter, ξεχνάνε κιόλας ότι ήταν και πρώην δήμαρχος, υπερδήμαρχος της Αθήνας. Στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο Qatar Gate, σύμφωνα με πηγές, ο πρώην επίτροπος αντιμετώπιζε κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, με τις αρχές να συνδέουν την υπόθεση με φερόμενο οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ, δηλαδή 85 αυστραλέζικα, όχι παραπάνω, 100 και χιλιάδες αυστραλέζικα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε κληθεί να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών πριν από περίπου ένα χρόνο, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Αυτή η εμφάνιση φέρεται να επιδίνει την επιδείνωση την κατάσταση, οδηγώντας τελικά στην έκδοση του ένταλμα σύλληψης. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και η συμμετοχή του ήταν απόλυτος, βέβαια, στη νόμιμη και φορολογούμενη του δήλωση. Σε δήλωση που εξέδωσε ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, σημείωσε ότι η συμμετοχή του στην Flight Impunity ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη και δηλωμένη στην εφορία. Το ζήτημα που κάποια προσπάθησαν αυτό το συγκεκριμένο να συνδέσουν το όνομά του με το έγκλημα πριν 3 χρόνια, το απορρίπτει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος λέει προσπαθούν να λερώσουν το όνομά μου. Ποιο είναι το σκάνδαλο, για όσοι ρωτάνε, της Qatar Gate, στο οποίο εμπλέκεται ο κύριος Αβραμόπουλος? Το σκάνδαλο διαφθοράς Watergate, Qatar Gate, είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς που έπληξαν ποτέ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέσπασε βέβαια το Δεκέμβρη του 2022, όταν η βελγική αστυνομία ξεκίνησε μια σειρά εφόδων στις Βρυξέλλες, κατάσχοντας πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ναι, 1,5 εκατομμύριο ευρώ, σε μετρητά και συλλαμβάνοντας αρκετούς υψηλού προφίλ πολιτικούς και αξιωματικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτούς που των συλληφθέντων ήταν και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή. Στο σκάνδαλο αυτό, βέβαια, στις έρευνες που κάνανε, εμπλάκηκε και το όνομα του κύριου Αβραμόπουλου, ο οποίος διατέθη επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετανάστευση της εσωτερικής υπόθεσης και την ηθαγένεια από το 14 έως το 19 που ονομάστηκε επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο παίρναν αυτές τις αποφάσεις. Αυτά για τον κύριο Αβραμόπουλο. Για να δούμε, μάλλον στην Ελλάδα τον βλέπω και να μην κάνει κανένα ταξιδάκι προς τις Βρυξέλλες. Όταν γυρίσουμε, ναι, πατάτες αρέσουνε.
2: Ναι, φυσικά.
1: Θα σου πω ποιες έχουν ψηφιστεί οι καλύτερες πατάτες εδώ πέρα στην

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός από το νέο του άλμπουμ που κυκλοφορεί σε δύο μέρες. Καμπάνες, έχουμε ακούσει τις καμπάνες, Μιχάλη. Αλλά αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, τα νησιώτικα παιδιά.
1: Τα νησιώτικα παιδιά έχουν μαλαμά.
0: Το υπόλοιπο άλμπουμ λοιπόν κυκλοφορεί σε δύο μέρες με...

0: θυμίζει την εποχή όταν μεγαλώναμε και ακούγαμε τα νησιώτικα του Γιάννη Πάριου.
1: Α, μπράβο. Πολύ έξυπνος ο Άργυρος.
0: Ναι. Είπε για τη Θεσσαλονίκη, είπε για την Αθήνα. Να μην πει και για
1: τα νησιά.
0: Χαζός είναι.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός δίσκος που έχει κυκλοφορήσει?
0: Ποιο, του Αργυρού?
1: Του Πάριου, δεν ήτανε?
0: Α, ναι.
1: Τα νησιώτικα.
0: Μιλάμε... Δεν ήταν του Μάικλ Τζάκσον?
1: Του Μάικλ Τζάκσον. Μετά το thriller,
0: ναι.
1: Τα νησιώτικα του Πάριου. Και το thriller. Λοιπόν, 8 και 35 λεπτά.
0: Και έχω λίγα θεματάκια πριν κλείσουμε. Να σε ρωτήσω, τηγανιτές πατάτες τρως? Και ποιος δεν τις τρώει?
1: Και
0: εδώ
1: ποιος δεν τις τρώει, ειδικά τα πιτσιρίκια.
0: Και συνήθως, έλα εξήγησέ μου και αυτό, ναι. Πώς γίνεται? Πας εκεί, παραγγέλνεις ένα φαγάδικο, ναι. Πατάτες. Και σου λέει ο άλλος, δεν θέλω να φάω, είναι εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Αλλά όλο και κάπως και κάτι, μέχρι και οι γυναίκες μας το κάνουν αυτό. Να τσιμπήσω μία από τις δικές σου. Σου τη χαλάει? Λες, εντάξει, αφού θέλεις να φας, ξέρεις, σου λέει τώρα δεν θα φάω, δεν θέλω. Να τσιμπήσω μία από τις δικές σου. Υπάρχουν τύποι που έχω δει που τα έχουν πάρει. Να έχουν φτάσει, δηλαδή να χτυπάνε 0% σε χρόνο 0.
1: Γιατί σου λέει, όταν παραγγέλνει συνήθως κάποιο γεύμα, θα το φας με σαλάτα, με πατάτες, ναι, με ριζάκι, κάτι ρε παιδί μου. Μια σαλατούλα. Όταν στο παίζει μια σαλατούλα, και εσύ ως άντρας θα πεις, μια σαλάτα, εγώ θα πάρω πατάτες. Μια μερίδα πατάτες.
0: Ναι, βάλε εκεί υπόλοιπες πατάτες.
1: Μαζί με το, ξέρεις, το κοτόπουλο, το.
0: Ναι.
1: Το φιλέτο.
0: Μου τρέχουν τα σάλια.
1: Συνέχισε. Συγγνώμη. Και μετά, ξέρεις, η άλλη πετάγεται, παίρνει την πρώτη πατατούλα, παίρνει τη δεύτερη, παίρνει την τρίτη. Λες.
0: Δεν μας.
1: Απαυτώνεις, λέω εγώ.
0: Τα έχεις πάρει ειλικρινά, αλλά δεν έχεις πει τίποτα. Πες την αλήθεια τώρα. Αφού σούπα να πάρεις πατάτες.
1: Όχι, ποτέ δεν λέω.
0: Όχι.
1: Ποτέ δεν λέω.
0: Το έχεις δει όμως.
1: Το έχω δει. Κοίταξε, άμα είναι αρκετή μερίδα πατάτες, εντάξει. Άμα βλέπεις ότι είναι μια κούφτα.
0: Ή να έχουν φάει τη δικιά τους μερίδα. Άλλο σενάριο. Να έχουν φάει τη δικιά τους μερίδα.
1: Ναι.
0: Και να μην έχουν χορτάσει και σου τσιμπήσω και μία από τις δικές σου.
1: Όχι, εκεί τα παίρνω στο κρανίο.
0: Παρήγγειλε κι άλλη ρε φίλε. Παρήγγειλε κι άλλη. Λοιπόν, στο σπίτι τι τρώμε? Delivery που και που βάζουμε και αυτές τις κατεψυγμένες, τις οποίες τις ρίχνεις μέσα στο φούρνο ή μέσα στη φριτέζα και τις μαγειρεύεις. Τις έτοιμες που λέμε.
1: Ναι, εντάξει, καμιά φορά θα καθαρίσουμε καμιά πατάτα, την κάνουμε εμείς. Αλλά για διευκόλυνση, ναι, βάζουμε την κατεψυγμένη στο φούρνο, στο air fryer που είναι αυτά.
0: Ναι. Έχω εδώ πέρα τη λίστα,
1: ναι.
0: Σύμφωνα με την...
1: την καλύτερη καταψυγμένη
0: αυτές
1: πατάτα
0: που,
1: της McCain είναι.
0: Πήρα, κοίτα, θα τα πιάσουμε, ναι. Πήρα σύμφωνα με την Beta Homes and Gardens. Την ξέρεις την ιστοσελίδα,
1: ναι.
0: Και την εκπομπή.
1: Ωραίο σοου κάνουνε.
0: Ναι, κάνανε μια έρευνα,
1: ναι.
0: Για να βρούνε, ρωτώντας 7.000 άτομα, τότε δεν μπορεί να είναι αντικειμενική, αλλά εντάξει, για το λόγο της έρευνας, και 7.000, αν η πλειοψηφία ψηφίζει κάτι, ψηφίζει κάτι. Ποιες ήταν οι 10 καλύτερες μάρκες και ποια... Ποιο προϊόν?
1: Πολλές μάρκες.
0: Βεβαίως.
1: Τι λες,
0: θα τις πούμε τώρα.
1: Εγώ όταν πάω στο σούπερ μάρκετ, 2-3 βλέπω. Bird's Eye.
0: Ναι. Είναι στη λίστα, ναι. Εδώ πέρα, αλλά δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι συγκεκριμένο. Χοντροκομμένες, ψιλοκομμένες, criss-cross, κατάλαβες. Criss-cross, crutch-crits.
1: Potato gems.
0: Ναι. Λοιπόν, να σου πω, αντί για 10, να πιάσω από την 10η θέση.
1: Ναι, πιάσε.
0: Η McCain's, 11η θέση, McCain είναι Super Fries.
1: Η Super Fries.
0: Λοιπόν,
1: τα χοντρά που είναι τα...
0: Όχι, νομίζω είναι οι λεπτές. Όχι λεπτές, αλλά λεπτές, fries.
1: Επειδή είπε super fries.
0: Ναι.
1: Ακούς τη λέξη super
0: fry, you fry, είναι... super fry.
1: Ναι. Okay.
0: Λοιπόν, στη δέκατη θέση της Aldi Season Sprite Super Crunch.
1: Α, της Aldi, ναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε ξαναπάρει από εκεί.
0: Ναι.
1: Ξέρω.
0: Μερικές φορές και αυτές οι μάρκες από σούπερ μάρκετ, μην ξεχνάμε ότι μερικές φορές ή πολλές φορές είναι οι ίδιες πατάτες, αλλά από το ίδιο ο εργοστάσιο, αλλά φτιαγμένες διαφορετικά για το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πατάτες τηγανιτές της Aldi στην ένατη θέση πάλι, Season Pride Beer, Beer Barrett που λέμε.
1: Beer Barrett, ναι.
0: Ναι. Στην όγδοη θέση πάλι Beer Barrett Woolworths Australian.
1: Ναι.
0: Στην 7η θέση McCain, την ξέρεις τη μάρκα αυτή.
1: Καλά, McCain.
0: Τραγανιστές πατάτες.
1: Super Crunch.
0: Είναι σε στυλ παμ.
1: Pub.
0: Pub. Pub
1: song. Α, ναι, μπειραρία.
0: Όχι παμ, ξέρεις.
1: Pub.
0: Οι άλλοι που.
1: Ναι,
0: παμ. μετά έχουμε οι σγούρες πατάτες της Coles στην έκτη θέση. Είδες, έχουν, τα σούπερ μάρκετ έχουν πετύχει. Τηγανιτές πατάτες στην πέμπτη θέση Woolworths Shoestring. Ξέρεις, αυτές που είναι
1: λεπτές, σαν το McDonald's.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Μετά έχουμε Chips Barbecue Coles στην τέταρτη θέση.
1: Barbecue.
0: Ναι, με κουρκούτι μπίρας.
1: Wow.
0: Δηλαδή Beer Barrett. Ναι, μ' αρέσει. Στην τρίτη θέση Bird's Eye πάλι.
1: Νάκι Bird's Eye.
0: Golden Crunch.
1: Αυτά τα crunch, ρε παιδί μου.
0: Ναι, που κάνουν crunch.
1: Ναι. Να είναι τραγανές οι πατάτες.
0: The crunch, crunch. Αλήθεια, ναι, θα το πω σε λίγο. Στην δεύτερη θέση πάλι Bird's Eye. Golden Crunch, αλλά Super Cut. Αυτές θα είναι οι πιο χοντρές, φαντάζομαι.
1: Ναι. Chunky κάτι cut, πατάτες.
0: Ναι.
1: Μακρές.
0: Ή μήπως είναι σαν τις wedges που λέμε.
1: Wedges. Όχι, πατέρα wedges, όχι.
0: Όχι, ναι. Και στην πρώτη θέση λοιπόν εδώ πέρα στην Αυστραλία, οι πιο αγαπημένες σύμφωνα με την έρευνα που κάνανε, Bird's Eye Golden Crunch λεπτές τραγανιστές πατάτες.
1: Αυτές παίρνουμε, τις νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα. Περιτώ να σου πω ότι αυτό
1: πώς πεθαίνεις.
0: Αυτό που είπες Γιώργο,
1: ναι.
0: Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερες είναι οι εταιρείες που φτιάχνουν την πλειοψηφία από όλες αυτές τις πατάτες στη λίστα.
1: Άντε.
0: Ναι. Αλλά θυμάμαι και το παλιό το σλόγγαν I'm a Cain.
1: You've done it again. Okay.
0: Άραγε, τι? Τώρα που είμαι με κράτς, το θυμήθηκε στην, τη θυμήθηκε στην ατάκα στο MasterChef Ελλάς.
1: Όχι.
0: Το κράτς λιγάκι. Και αυτός νόμιζε το κράτς.
1: Ναι.
0: Άραγε, ακόμα είναι ο Φιλ μέσα. Συγχαρητήρια στο παιδί.
1: Όχι, ο Φιλ δεν είναι, έχει φύγει.
0: Πότε, αφού το Σάββατο το είδα.
1: Ποιο επεισόδιο είδες, παλιό ήτανε?
0: Ρε
1: Μιχάλη,
0: ήταν η πεντάδα.
1: Έχει γίνει κόκκινο στα social media.
0: Άρε φίλε, πρέπει την επόμενη εβδομάδα να μας ενημερώσεις αυτά.

0: Με... Σου έχω ένα τελευταίο, αφού σου άρεσε η προηγούμενη έρευνα. Ναι. Θα τελειώσουμε πάλι με έρευνα. Μπισκοτάκια τρώμε. Μαζί με το ρούφημά μας, κανά καφεδάκι, κανά τσαγάκι.
1: Γιατί το αυτό Πάσχα το... πέφτει το κουλουράκι συνεχώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Και όχι τίποτα άλλο. Μετά από το Πάσχα τελειώνουν τα τσουρέκια, τα κουλουράκια και παίρνουμε αυτά τα έτοιμα στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια, ξέρεις. Και όταν έχουν σε έκπτωση, ιδιαίτερα πλακωνόμαστε, δεν παίρνουμε ένα ή δύο, παίρνουμε εκεί μια χούφτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάει.
0: Θα πάρω μερικά. Έχω εδώ τη λίστα σύμφωνα με την Kensta. Ξέρεις, η Kensta είναι αυτή που κάνει τις επίσημες έρευνες εδώ στην Αυστραλία και δίνει τα αστεράκια, τα τέσσερα αστεράκια, ποιο είναι το πιο καλύτερο προϊόν. Κάναν και αυτοί τώρα και βγάλανε αποτέλεσμα μετά από αυστηρές έρευνες. Ποια είναι τα ωραιότερα μπισκότα εδώ στην Αυστραλία σε γεύση και η κατηγορία ποια είναι. Γεύση, τιμή τους, το πώς γεύεσαι μετά, aftertaste που λέμε, το πακετάρισμά του και βέβαια σε επιλογές που βγαίνει. Γιατί αυτό μπορεί να βγει και σε τρεις συσκευασίες. Οπότε υπήρχαν κριτήρια, πέντε κριτήρια για να δούνε ποια είναι τα καλύτερα. Λοιπόν, πιάνω με σειρά από χαμηλότερη στο υψηλότερο, πιο γευστικό ή πιο καλύτερο μπισκότο για τον Αυστραλιανό πληθυσμό. Και δεν είναι αυτό που νομίζεις, αλλά μπορεί να ήταν κάποτε. Στην τελευταία θέση έχουν πιάσει διάφορες μάρκες, αλλά αυτή που τους έχει πηδήξει στην κυριολεξία είναι η Arnott's.
1: Η Arnott's, ναι, εντάξει, η Arnott's είναι
0: το έχει πάρει σβάρνα και μονοπόλιο. Λοιπόν, στην τελευταία θέση, αλλά όχι το χειρότερο, από τη λίστα αυτή είναι τα Tiny Teddies. Τα ξέρεις τα μπισκοτάκια,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, τα αρκουδάκια.
0: Της Arnott's έρχονται σε διάφορες γεύσεις επίσης.
1: Αυτά είναι πιο πολλά για τα πιτσιρίκια, μωρέ, που παίρνουν στο σχολείο μαζί τους, ναι.
0: Ακολουθεί μετά τα Arnott's Shortbread, αυτά που έχουν λίγο γέμιση μέσα. Επίσης στην ίδια θέση είναι και τα Arnott's Ice Vovo. Αυτά είναι με το ροζέ από πάνω που έχουν για τα παιδάκια. Στην επόμενη θέση είναι δύο προϊόν που βγάζει η Coles, παρακαλώ. Τα Scotch Fingers και τα Choc Chip Cookies. Το περίμενες?
1: Όχι, εντάξει, Choc Chip Cookies, ναι, είναι ωραία.
0: Πιο ψηλά από αυτά.
1: Scotch Finger, νόμιζα υπάρχει η Arnott's που κάνει Scotch
0: Είναι
1: Finger.
0: Πιο ψηλά γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι για βούτυγμα.
1: Είναι ό,τι πρέπει.
0: Ναι. Ακριβώς πιο πάνω από αυτούς είναι η γνωστή πολυεθνική εταιρεία που βγάζει αυτά τα μπισκότα, τα Oreo. Ωραίο. Ακριβώς μία θέση πιο πάνω η Arnott's πάλι με τα mint slice. Αυτά αρέσει στον αδερφό μου πάρα πολύ.
1: Ναι, και εμάς. Ειδικά το καλοκαίρι τα βάζει στο ψυγείο και είναι ό,τι πρέπει.
0: Ακολουθεί μετά μια άλλη μάρκα την οποία δεν έχουμε συνηθίσει. Της Biscoff, τα Lotus, παρακαλώ.
1: Δεν ξέρεις, είμαι μεγάλος. Ναι.
0: Πολλοί του αρέσει η γεύση, άλλου δεν του αρέσει.
1: Τότε θυμάσαι που είχαν βγάλει τον Biscoff σε βαζάκι.
0: Ναι.
1: Και είχε γίνει τρέλα εδώ πέρα με αυτό.
0: Αληθή είχε γίνει.
1: Ναι. Θυμάμαι και η γυναίκα μου είχε πάρει ένα βαζάκι.
0: Για κάμια κρέπα, κάμια αυτή, ναι.
1: Και μου έδωσε έτσι μια κουταλιά να δοκιμάσω. Λέω. Δεν μ' αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν τρελαίνομαι.
0: Καφέ ή τσάι?
1: Καφέ.
0: Λοιπόν, Arnott's Ginger Nut έρχεται ακριβώς μετά, πιο ψηλά από αυτά.
1: Σε ποια θέση είμαστε τώρα?
0: Είμαστε 2, 4, 6, στην 7η θέση.
1: Okay.
0: Ακριβώς μετά, πιο ψηλά, είναι η πιο γνωστή μάρκα στο εξωτερικό, τα Tim Tams, παρακαλώ, πάλι της Arnott's.
1: Ναι.
0: Έχω δίκιο.
1: Νόμιζα θα ήταν νούμερο ένα η Tim Tams.
0: Έλατε, και όμως δεν είναι.
1: Μ' αρέσουν τα Tim Tams.
0: Ακριβώς πιο ψηλά από αυτούς είναι πάλι της Arnott's, τα Cream Favorites. Αυτά είναι σε συλλογή που έχουν πέντε μπισκότα και είναι
1: γέμιση
0: μέσα. Το ένα είναι ψευτό, ωραίο.
1: Τα γεμιστά που λένε στην Ελλάδα. Ναι.
0: Ακριβώς. Λίγο πιο πάνω, μια ξένη μάρκα, δηλαδή από το μονοπόλιο, McVitie's τα Digestives, που έρχονται σε σκέτα, σοκολατούχα και διπλή σοκολάτα. Μια θέση πιο πάνω, πάλι της Άρνος, στα Monte Carlo. Αυτά είναι που έχουν το ροζέ. Έχουν ροζέ κρέμα γέμιση. Ακριβώς μετά, όμως πιο πάνω, είναι μάλλον ή τα αγαπάς είτε τα αγαπάς, τα Arnott's Kingston, που είναι πιο καφετή το μπισκότα, και μέσα είναι μια σοκολατούχα γέμιση και είναι πιο μικρά.
1: Ναι,
0: τα ξέρεις. Έλα, στην επόμενη θέση φτάνουμε στη δεύτερη θέση, Γιώργο, και είναι της Arnott's τα Classic Assorted.
1: Teddy Bear,
0: όχι Assorted, που έχει και τα Teddy Bear μέσα. Έχει μια συλλογή, τέλος πάντων, από διάφορα μπισκότα. Και βέβαια το λόγο που είναι τόσο ψηλά είναι και για την τιμή, που ξέρεις, παίρνεις μια συλλογή και έχεις τόσα πολλά. Στην πρώτη θέση, παρακαλώ, είναι
1: τα Anzac Biscuits.
0: Όχι, τα, ούτε καν μπήκανε σε αυτή τη λίστα,
1: στη λίστα. Ενώ μ' αρέσουνε, ναι.
0: Είναι της Arnott's πάλι τα λεγόμενα Scotch Finger.
1: Να τα.
0: Από το 1906 υπάρχουν αυτά τα μπισκότα από την Arnott's, και είχε άλλη ονομασία, αλλά το 12, το 1912, έχουν το ίδιο όνομα, την ίδια εικόνα και την ίδια γεύση, τα μεγέθη όλα τα ίδια μέχρι σήμερα. Συγχαρητήρια στην Arnott's για το μονοπόλιο που έχει μπισκοτών εδώ στην Αυστραλία.
1: Μπράβο.
0: Τώρα ένα μπισκοτάκι,
1: ένα
0: θα,
1: μπισκοτάκι
0: πήγαινε,
1: θα πήγαινε, ναι.
0: Με ένα καφέ, με ένα τσάι, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος.
0: Ακριβώς, Γιώργο, ανανεώνουμε το ραντεβού. Πού αλλού, εδώ, στην παρέα του ρυθμού.
2: 3, 2, 1,
1: Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη.
0: Από το Γιώργο Τζανόπουλο
1: και το Μιχάλη Προφύρη.
0: Ευχές μια ευχάριστη βραδιά.
1: Καληνύχτα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε.
1: Πήρε το Λαμπρινί, το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Τώρα δεν είναι Οξάνα.
2: Τη είπα, λείπει, τη λέω, λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει στη
2: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Η σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζεις τη μύτη σου μέσα στο.
2: Τι κατεβάζεις?
1: Τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζεις, αυτό το κρεβάτι λέει, βάζεις τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρεις, και όταν σε γυρνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και τα...
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος, στο στήθος.
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζεις στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μέσα στην πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς.
4: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάω να κάνεις συνέχεια το στράτο τσουγκλάς.
3: Πονάω, Χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς θα σε γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με τσουγκλάς εμένα, φίλε.
3: Τι είναι η γυναίκα μου, γιατρός? Τι είναι, φυσιοθεραπεύτρια?
4: Γιατί δεν ξέρει να τρίψ.
3: Όχι.
4: Να κάτσε από πάνω και να σε τρίπ.
2: Μη με τσουγκλάς και βάλ τη γυναίκα σου σε τρίψ, okay.
0: Κάθε πρωί στις 9.30 ξεκινάς την ημέρα σου με στράτο και Νικό. The Quick.

0: Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη βέρα του μέσα στο παντελόνι του και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο, να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσει τη γυναίκα του πώς βρέθηκε η βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ωραία, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς βέρα. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω γιατί άρωμα φοράς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: σε δω.
1: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Ήρθες εχθές από νωρίς και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα στα αυτή.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θέλω να σε δω, να μην εξηγώ, να μην πω κουβέντα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη γαρδιά δεν μπορείς ψέματα να λέω.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: μάλλον δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Κατάλαβες τι να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
2: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβεις. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
2: Ναι. Ελλήνων.
0: Ελλήνων.
1: Ελλήνων.
0: Καταλαβαίνεις το μέγεθος.
2: Σοβαρά,
0: ε. Ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσεις δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
1: από ότι είναι
0: στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνεις αυτό?
2: Δεν το καταλαβαίνω, όχι.
0: Γι' αυτό σου λέει, δεν πάει.
2: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέ στο μυαλό μου. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακούς
1: ρυθμό. Λοιπόν, επειδή σας ασχολούμαι με τα πουλάκια τώρα τελευταία.
2: Πες μας ακριβώς τώρα τι είναι αυτό που λες, γιατί άλλος το ακούει και σου λέει τι είναι αυτό τώρα.
1: Λοιπόν, τα δύο πουλάκια που λες που τα έχω ζευγάρει είναι εκλέκτες, είναι μια χαρά. Τα βγάζεις από το κλουβάκι τους, πετάνε γύρω-γύρω, σε κοτσιλίζουν, πάνε τρώνε, ξαναμπαίνουν στο κλουβί. Μόνο τους τελείωσε η υπόθεση. Έχω όμως έναν άλλον, ο οποίος όλη η μέρα κάθεται με στο κλουβί. Ρε, το ανοίγεις να βγει, αυτό τίποτα. Με αναχωριέμαι που τον βλέπω έτσι.
2: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στη γραμμή κι άλλον που ασχολείται με το που έχει πρόβλημα το πουλί του.
3: Οχ. Για βγάλω το
1: μέλλον. Δεν παραγγείλει, δεν έχουμε πρόβλημα.
4: Το δεν είναι το πουλί σου έξω.
2: Για περίμενε τώρα, γιατί πήρε ειδική στα πουλάκια. Περίμενε.
1: Ω, ευχαριστώ.
2: Μην μιλάτε λίγο, να μας δώσει τα φόντα της.
5: Τι είναι το πρόβλημα, παιδιά?
2: Το πρόβλημα είναι ότι ο Θοδωρής έχει ένα πουλάκι, το οποίο λέει δεν βγαίνει έξω και βγαίνει έξω μόνο
3: άσε
2: το βράδυ.
3: Πει, γιατί θέλει να πει και μάρκα και μοντέλο, άσε τα πει ο Θοδωρής.
5: Έχει περάσει ψυχολογικά προβλήματα από του προηγούμενου ιδιοκτήτε. Πρέπει όλη μέρα, κάθε μέρα κάποιο να μπορεί να το μιλάει, να το παίζει.
2: Πάρης μου, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν το παίζει το πουλάκι κανένα.
5: Στρατό. Ορίμασε λίγο.
1: Προειδοποιώ ότι αν έρθει στο σπίτι μου πρέπει να προσέξει τώρα λίγο που να αρχίσει και μιλάνε και βρίζουνε.
5: Τι πες όμως αυτό, γιατί εσύ βρίζεις προς κάτω.
1: Δεν βρίζω τα παπαγάλια. Τα παπαγάλια βρίζουν εμένα.
2: Δεν με έχετε τελειάνει.
5: Εγώ ποτέ δεν βρίζω ποτέ.
2: Δηλαδή εσένα τι λένε τα πουλάκια σου, το πάτε ρημών. Πάρης.
6: Θα συνεχίσουμε.
2: Να τους κι άλλους.
6: Τα πουλιά είναι μια χαρά, αυτός είναι το πρόβλημα.
7: Ρε μπάς και ο παπαγάλος έχει μεγαλύτερο πουλί από το δικό του.
1: Δεν θα είχε ψυχολογικό με το παπαγάλο.
3: Θα είχε εσύ ψυχολογικό.
1: Αυτό δεν είναι το ώρα, αυτό είχε παπαγάλος.
0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Μου κλέψες τα καλοκαίρια, το φεγγάρι και τα αστέρια και τον ύπνο μου.
1: Και αυτό.
3: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα. Κατάματα σου έλεγα πως αγαπούσα.
4: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
5: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
5: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
5: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
5: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
5: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
4: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ήταν με ολόκληρη.
4: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
5: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
6: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
7: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
6: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
6: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το σώρο από την τρύπα?
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Του έφυγε το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και σε συγκινήθηκες και έφυγε το μαγιό. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαράντι. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.